0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
4: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
3: Να σου πω κάτι, έχει σε διάσει και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
4: Ρέξει,
3: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: The one, the only Metallica.
0: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό
5: του. Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχει σε διάσκεψη και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνει το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Το walking basketball, δηλαδή το basketball το οποίο δεν χρειάζεται να τρέξεις αλλά να περπατήσεις, έχει ξεκινήσει για τα καλά. Αφορά τα άτομά μας που είναι άνω των 60 ετών. Ξεκίνησε το πιλωτικό του, πιλωτικό κύκλο. Και είναι μια δράση η οποία φέρνει στην Ελλάδα μια οργανωμένη μορφή walking αθλήματος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τρέξεις και να πετάς το κατσίκι. Μπορείς έτσι χαλαρά να παίζεις με τους φίλους σου την μπαλίτσα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια.
1: Δεν την πολυδέχομαι, ναι, για συνέχιση.
0: Έχει ξεκινήσει στον Δήμο του Κερατσινίου και της Ραπετσόνας και σιγά σιγά μεταφέρεται σε όλους τους Δήμους. Συνολικά γίνανε 21 εβδομαδιαίες προπονήσεις κτλ. Θα το κάνουν οι Δήμοι δηλαδή, γιατί θέλουμε και τους άνω των 60 να συμμετέχουν σε όλα τα κοινά και κυρίως στην άθληση.
1: Και γιατί πρέπει τώρα να περπατάει ο 60ης, καταρχήν υπάρχουν κάτι 60ηδες που μας βάζουν κάτω.
0: Κοτσονάτι, βέβαια.
1: Καλά, τέλειο, όχι κοτσονάτι. Γιατί πρέπει να περπατάει και να παίζει μπάσκετ, για να μην βγει στο ένα πεζόδρομο να κάνει μια βόλτα.
0: Γιατί έτσι αμέσως, αυτομάτως δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, του δημιουργείς μία ομάδα στην οποία πρώτα απ' όλα τι θέλουμε σαν άνθρωποι, να ανήκουμε και να αναγνωριζόμαστε.
1: Τι
0: νομίζεις δηλαδή, καταρχάς, εμάς λέμε σαν πρώτο στόχο βάζουμε τη σύνταξη. Από εκεί και πέρα όμως ξεκινάει άλλη μία νέα ζωή που και το walking basketball θα έχεις και το καφενείο σου θα το έχεις και την κομμενίτσα, έτσι δεν χωρίς να το ξέρει κανείς, θα το έχεις αρκεί να μην σου φάει το σπίτι. Αυτό το βάζουμε στα παιδιά, ξέρετε. Τέλος πάντων, θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα να κάνουμε άνω των 60 πώς περνάνε.
1: Walking basketball, παιδιά, η νέα μόδα. Όσοι είστε άνω των 60 τώρα, καλή τύχη. Έμπλαστρα, ξέρετε, θερματικές, πάρτε τα όλα
0: σταμάτα,
1: μαζί.
0: Σταμάτα, βρε. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Έχουμε ρεπορτάζ με ταβερνόξυλο.
1: Λοιπόν, άκουσε τι γίνεται στη γειτονική μας Τουρκία, που σιγά σιγά θα μεταφερθεί και εδώ η κατάσταση, και αναφέρομαι φυσικά με τα ντρόνους που ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν βόλτες στην Αθήνα για να ελέγξουν την κυκλοφορία. Κρατικά ντρόουν κυνηγούν μερακλίδες που πίνουν τα ποτάκια τους έξω. Που τι συνέβη δηλαδή? Περνάει τον ντρόουν και κάνει την περιπολία του. Εκεί βλέπει μια ασυνήθιστη συμπεριφορά, δηλαδή να παίζουν φάπες, ξέρεις οι φίλοι, πως κάνατε λίγο σαν γοριλάκες.
0: Ναι, οκ.
1: Ωραία, έτσι λοιπόν λέει η ένταση, θα ξύλο κτλ. Και σκάει η αστυνομία, γιατί τους ειδοποίησε ότι το ντρόουν, ότι εδώ πέρα εδώ γίνεται φάση. Το κοινό ταβερνόξυλο.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει αυτή η μόδα στην Ελλάδα σύντομα, γιατί υπάρχουν γειτονιές που δεν είναι και τόσο ήσυχες.
1: Ναι, έχεις δίκιο, εκεί όντως χρειάζονται. Εδώ όμως έχουμε αυτή την παρείστικη κατάσταση που δημιουργούνται τα αγόρια και την οχλαγωγία.
0: Ναι.
1: Αυτό και είναι δυστοπικά τα νέα για τους ξυδάκηδες, γιατί όντως πηγαίνεις σε ένα καφενείο, ξέρω εγώ, ή βλέπεις έναν αγώνα εκεί που τα βλέπετε και συγκεντρώνεστε και γίνεται τις κολάσεις, φωνές, κλάματα, ιστορίες.
0: Ο καθένας στο σπίτι του, Κατερίνα. Παρείτσα, παρείτσα. Ξύλο, ξύλο. Χαβαλές, χαβαλές. Φωνές και ξυδάκια, φωνές και ξυδάκια. Σπίτια σας!
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κούρδα.
0: Γιώργος Βράτσος.
6: Red 96,3.

0: Φυσικά, αλκοτέστ πλέον δεν θα είναι με τα μεσονύχτια υπόθεση. Πουλάκια μου!
1: Τι εννοείς?
0: Η τροχιά βγαίνει στους δρόμους ακόμα και το μεσημέρι, μέρα μεσημέρι, γιατί ξέρεις τώρα σιγά σιγά έχουν γίνει και αυτά τα παρτάκια τα απογευματινά.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Που σου κού, εκεί στοχεύει η τροχιά, να σε τσιμπήσει εσύ που νομίζεις ότι α, εγώ ο έξυπνος θα βγω να παρτάρω το μεσημέρι απόγευμα, που δεν είναι η τροχιά, θα πάρω και το τιμόνι. Εσύ που έχεις πει θα πάρεις και το τιμόνι και νομίζεις ότι η τροχιά θα σε κοιτάζει και θα λέει α, μπράβο, κοιτάξτε τι ωραία έξυπνος που είναι.
1: Αλκοτέστ και το μεσημέρι. Χρειαζότανε.
0: Χρειαζότανε γιατί, κοίταξε. Εδώ το θέμα είναι ζωής και θανάτου. Έτσι δεν είμαστε υπερβολικοί.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι. Δεν είναι αστείο.
0: Όχι, δεν θέλουμε τώρα να γλιτώσεις απλά ένα πρόστιμο. Γιατί ένα πρόστιμο, εντάξει, και μία να σου πάρουν και το δίπλωμα στη χειρότερη, οκ. Okay. Αλλά το να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου ή τη ζωή ενός άλλου άνθρωπου, αυτό είναι πολύ χειρότερο, χωρίς να κάνουμε τώρα τους δασκάλους.
1: Για πρώτη φορά θα πούμε ότι είμαστε με την τροχιά.
0: Νομίζω ναι. Πάντως, άκουσα να δεις τώρα τι έσοδα μπαίνουν στα ταμεία από εμάς που είμαστε και λίγο θεριακλίδες και ξέρεις, μας αρέσει να πίνουμε ένα ποτηράκι παραπάνω. 1,5 εκατομμύριο τα αλκοτέστ. Ναι. 13.613 παρεμβάσεις τώρα. Αυτό το έτος,
1: Το 26.
0: Το 26. Mm. Βάλε τώρα τι έσοδα έχουν μπει και εντάξει.
1: Και πόσα διπλωματάκια έχουν μαζευτεί.
0: Μας βρήκανε και μας εκμεταλλεύονται.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Μου πούλησε έρωτες και άλλες ιστορίες τρέλας. Μας στέλνει μια φίλη και ακροάτριά μας για να δει αν περνάει έξω ομολογητήριο, καθαρτήριο ή τη στέλνουμε κατευθείαν στα Τάρταρα. Και όταν έπεσε η φλενάδα μας, ψυχράθηκε ο τύπος. Δηλαδή πήρε αυτό που ήθελε. Τι σας πιάνει ρε εσύ και χάνετε το ενδιαφέρον να μας κάνετε χρυσές?
1: Έπεσε το κάστρο, Κατερίνα μου.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το μαχητικό σας. Για χαλαρώστε λίγο εσείς τα γόρια. Και εφόσον η φίλη μας ενέδωσε, λίγες μέρες μετά κάνει διακοπάρες και μάλιστα έφαγε και γκόστεν, δεν τη μιλάει καθόλου. Να σου πω κάτι.
1: Κάνει διακοπάρες με άλλη ή κάνει διακοπάρες?
0: Περίμενε,
1: μπορεί να κάνει με, με τους φίλους του, ρε παιδί μου, να πήγε μία Μύκονο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τι δηλαδή, όταν είσαι με φίλους, τι κάνεις όταν είσαι με φίλους?
1: Χαλαρώνω, κάνω καλοκαιρινές διακοπές.
0: Και εκεί που χαλαρώνεις, ξέρεις τι χαλαρώνω. Χαλαρώνουν όλα τα συστήματα, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να ρωτήσω, γιατί τόσο κόπος για να ρίξεις μία γυναίκα και μόλις παίρνεις αυτό που θέλεις, αντί να το φτιάξεις και να το κάνεις ακόμα καλύτερο, ξαφνικά να καμπεν, είναι ότι δεν σου αρέσει ή όσο νόμιζες, ή είναι ότι έχεις ψυχιατρική νόσο?
1: Α, Κατερίνα μου, είναι στην ανθρώπινη φύση αυτά. Αυτά δεν μπορεί να τα απαντήσει παρά ένας ειδικός μόνο.
0: Μάλιστα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Red Morning Show.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέγραψε νίκη στις εκλογές της Αξονίας, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Αεροσκάφος καργό της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου και συγκρούστηκε με οχήματα. Ανταλλαγή καυστικών δηλώσεων Μητσοτάκη Σαμαρά. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Κόνιτσα. Θρίαμβος του Παναθηναϊκού 3-1 τον ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος ο Πανετολικός, στη δεύτερη θέση ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάμε δυναμικά, μπαίνουμε και στη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ερχόμαστε σιγά σιγά στην κανονικότητα.
0: Ανοίγουν και τα σχολεία αυτή τη βδομάδα κάθε κατεργάρι στον πάγκο του Κατερίνα μου. Πάμε μέχρι τις 10. Καταρχήν με τις καλύτερες μουσικές, με ατζέντα, με μόρες, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις, ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ και όλα τα νέα της επικαιρότητας που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο.
1: Και περιμένουμε. Τι δεν έχει.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6989-63963, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η εβδομάδα σας και φυσικά πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM 96,3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας, να δούμε τι μας περιμένει τη μέρα που ξημερώνει. Προς το παρόν, Deepest Mode στο Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Κοντά στις 7 και 4, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό ξεκίνημα. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Στον Red 96,3. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για δώσω ατζέντα.
0: Λοιπόν, η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Ινησιφόρος, η Ονησιφόρα και ο Σόζον εαυτό ο Θήτο, γιορτάζουν σήμερα.
1: Α, ωραία. Ελπίζω να βάλει το χεράκι τουλάχιστον ο Σόζον, μπα και σώθουμε.
0: Καμιά Κασιανή μπορεί να τη βρει σε καμιά παρέα.
1: Την οποία δεν έχει κάνει Κάση πλέον, το ξέρει.
0: Βέβαια. 2.50 γράφει το κοντέρ. 250η μέρα του έτου. Σήμερα ανατολή του ηλίου 6.58, δύση 13 λεπτά πριν τις 8 το απόγευμα. Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Ωραίο.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν.
1: Μακριά από εμάς και από όλο τον κόσμο.
0: Η Βραζιλία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία το 1822 και επιτέλους στις Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την Εθνική ημέρα σαλαμιού.
1: Το σαλάμι το τρως γενικά σε κανένα σάντουιτς
0: το
1: ή σε πίτσα?
0: Το σαλάμι δεν κάνει να το τρως, δεν αλλά κάνει. Είναι νόστιμο το ρημάδι. Τι να κάνουμε.
1: Ιδιαίτερα αυτά τα
0: πικάντικα.
1: Αέρος. Πω.
0: Ακριβώς. Ερχόμαστε. Όχι, δεν ερχόμαστε. Εδώ, Memories Κατερίνας, κάθε μέρα. Τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον. Εσείς που την ακολουθείτε στα social media και τρελαίνεστε γιατί στέλνετε μηνύματα και γιατί κάνει και αναλύσεις στα social media. Από το Σαββατοκύριακο θα τη βλέπετε και στις τηλεοράσεις. Μέχρι εκεί το αφήνω. Πάμε.
1: Ακούστε τι έγινε. Έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ οι φωτογραφίες. Γενικότερα όταν πας σε ένα εστιατόριο και θες φυσικά να φωτογραφιστείς. Υπάρχουν λοιπόν, αυτό είναι ένα story που είχαν βάσει πριν από 4 χρόνια, υπάρχουν κάποια κορίτσια τα οποία κουβαλάνε μαζί τους ένα μικρό λαμπατέρ. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, το φλασάκι το τεράστιο.
0: Πάνε τώρα σε ένα κυριλέ εστιατόριο με το φίλο τους και κουβαλάνε το λαμπατέρ.
1: Κανονικά.
0: Βλέπω γιατί... εδώ έχετε κι εσείς εδώ οι HIT 889, έχουν τα κορίτσια εκεί κάτι λαμπατέρ που πάνε και φέρουν.
1: Οχριούν μπροστά, ιδιαίτερα άμα είναι και κανένα έτσι εστιατόριο το οποίο επισκέπτεται σε μια φορά το χρόνο γιατί είναι και πάρα πολύ ακριβό. Ξαφνικά ενώ δουλεύω, παίζω μουσική δηλαδή, βλέπω να ένα φως από το πουθενά και λέω, λες τελικά να έχει έρθει η Δευτέρα παρουσία, λες ο Κίμ να το έχει πατήσει. Τελικά ήταν ένα τεράστιο φλας, ας το πούμε έτσι, το οποίο είχε μισή ώρα φωτογράφηση τουλάχιστον. Έχει δυσκολέψει το
0: Άσε τα κορίτσια να το ευχαριστηθούν. Το θέμα είναι κυρίως κοριτσίστικο, έτσι. Δηλαδή, δεν σκάσει κανένα αγόρι με το λαμπατέρ στο εστιατόριο.
1: Εννοείται, είναι κοριτσίστικο θέμα.
0: Ακούστε τι μας περιμένει αυτή την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Μαζί με τα σχολεία ανοίγει και το χρηματοκιβώτιο και δίνει 12.011 ευρώ. Ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 12.011 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Red Morning Show.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Red 96,3 κοντά στις 7:25, Red Morning Show. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 το ταξίδι μας. Πάμε μέχρι τις 10. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση από τώρα, εσύ?
0: Όχι, δεν έχουμε κίνηση από τώρα, γιατί πρώτον είναι Δευτέρα. Δεύτερον, είμαστε σε μια κατάσταση.
1: Μεταβατική
0: κατάσταση. Δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία. Κοιμόμαστε λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, θα βγούμε στον Κηφισό κατά τις 8 όλοι μαζί. Θα σας ενημερώσουμε πού και πότε θα υπάρχουν προβλήματα.
1: Βεβαίως.
0: Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική, ηλιοφάνεια, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Θα το διαπιστώσετε ότι τσίμπησε λίγο αέρας μόλις βγείτε από το σπίτι. Θερμοκρασία μέγιστη 34 στο κέντρο της Αθήνας, 33 αύριο Τρίτη, 34 την Τετάρτη. Ανεβαίνει η θερμοκρασία Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Μάλιστα το Σάββατο βλέπω 37.
1: Είναι το 37, ακόμα κρατάει πολύ δυνατά, αμέ, έτσι.
0: Αμέ.
1: Κάνουμε τα μπανάκια μας όσους θέλουμε.
0: Οι παραλίες, Κατερίνα, χτες εδώ στην Αττική ήταν τίγκα, φίσκα.
1: Εντάξει, γενικότερα ήταν γεμάτες, καθότι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν φύγανε όλοι, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε όλος ο κόσμος διακόπες, οπότε τα τελευταία μπάνια, ναι, τα τελευταία μπάνια είναι απαραίτητα. Bon Jovi στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Δευτέρας.

0: Born to be wild, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα δεν ξεκινάει με τίποτα χωρίς τις ζωδιακές προβλέψεις της Κατερίνας.
1: Κρυέ ξεκινάς την εβδομάδα σου με φόρα. Μη θέλεις όμως και να τα λύσεις όλα μέχρι το μεσημέρι, λίγο χαλαρά. Τα αύριο κάτι που κουβαλάς από τον Αύγουστο κλείνει επιτέλους σήμερα και ανακουφίζεσαι.
0: Μια βαλίτσα.
1: Ναι. Επιτέλους δηλαδή, μας έχει πάει καρότσι του Σταύρου.
0: Σιγά μου, ρε.
1: Οι δίδυμοι, πολλά τα μηνύματα και οι φωνές. Διάλεξε ένα πράγμα και τελείωσε το. Καρκίνε, το σπίτι και τα οικογενειακά ζητήματα θέλουν την προσοχή σου. Κάτι που αναβάλεις έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι.
0: Πάμε στο καλό.
1: Στο καλό τους λέοντες, μία αναγνώριση που περιμένεις έρχεται χαμηλόφωνα, μην την προσπεράσεις.
0: Άντε να δούμε.
1: Για να δούμε, τι λες, να πάω, πού να σου έρθει.
0: Περιμένεις.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως αναγνωρίζουν ως ένα σημείο. Οι Παρθένοι, οι λεπτομέρειες σε δικαιούν σήμερα, αρκεί να μην κάνεις καυγά. Ο ζυγός, ισορροπία ανάμεσα σε δύο πλευρές, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει θέση. Είσαι φαν με τους Αποστάκηδες ή θέλεις τα άτομα που σπάνε αυγά?
0: Όχι, εγώ είμαι του σπασίματος. Σπάσουμε αυγά, κάνουμε ομελέτα να τη φάμε. Είναι και το σέντ του σαλαμιού σήμερα. Για πάμε.
1: Οι Σκορπιοί παρατηρούν περισσότερα από όσα λες και αυτό τους δίνει το πλεονέκτημα. Το ξότι ένα σχέδιο ή ένα ταξίδι και οι σπουδές ξαναμπαίνουν στο τραπέζι και είναι πολύ θετικό το κλίμα.
0: Ωραία.
1: Η εγώκερη, η δουλειά τρέχει, όμως το σώμα σου ζητάει ένα διάλειμμα. Όταν γενικά το σώμα ζητάει διάλειμμα.
0: Να το κάνετε.
1: Να το κάνετε, μωρέ, ναι. Άμα γίνεται, ναι.
0: Πάθουμε κανένα blackout.
1: Δεν θέλουμε. Ο υδροχός, μια ιδέα που έμοιαζε παράλογη τελικά βρίσκει το κοινό του. Μπράβο, υδροχόε. Και τέλος, η αγαπημένη μας ηχθείες, η διέστησή σου δουλεύει σήμερα ρολόι. Μην τη λογοκρίνεις. Έχουμε λοιπόν τους Σκορπιούς και τους ηχθείες σε πλήρη άνθηση σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Με το καλό να πάνε όλα. Πάμε και στο άνοιγμα των σχολείων σιγά-σιγά. Έχουμε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε χρηματοκιβώτιο. Θα την περάσουμε την εβδομάδα παρεούλα όλοι μαζί. Coldplay στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο να σας πούμε τα νέα του χρηματοκιβωτίου που ανοίγει αυτή την Παρασκευή μετά από μέρες.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Zombie Cranberry στο Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και το Γιώργο μέχρι τις 10. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Κατερίνα μου, αυτή την Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Το γέμισε η μέρη, το γέμιζε όλο το καλοκαίρι. Ήρθε η ώρα να βγάλει και να δώσει 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι ένα ποσό το οποίο σου λύνει πάρα πολλά προβλήματα.
0: Δεν είναι μόνο τα σχολεία και τα εξωσχολικά που ανοίγουν. Έχει έξοδο Σεπτέμβριο, όπως και να το κάνουμε, και μπορείτε να κρατήσετε, επειδή τα λεφτά είναι πολλά, μπορείτε να κρατήσετε μια κάβα για τα Χριστούγεννα, για ταξίδια, για ό,τι,
1: για ό,τι προορίστε. Βέβαια, ναι, τις ανάγκες.
0: Λοιπόν, διεκδικείτε 12.011 ευρώ που δίνονται αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. SMS win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Το κόστος ανά SMS είναι 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρύθμιση της ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήρηξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία σε όλους σας.
0: Την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα να είστε έτοιμοι, γιατί η Μέρη θα κάνει την κλήρωση και θα κάνει και τη σχετική επικοινωνία με κάποιον ή με κάποια που θα κληρωθεί.
1: Τα καλά έρχονται. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με το ευχάριστο γεγονός.
0: Aerosmith, Dream On στο Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Red Morning Show, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 στον Red 96,3. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησέ το.
1: Το Σαββατοκύριακο έχει χρώμα πράσινο. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Basil Bar της Μπαρίλα μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα δοκιμάσουμε την Pesto Bites με την ασύγκριτα κρεμόδη Pesto alla Genovese και άρωμα από φρέσκο βασιλικό, την πιο πλούσια υφή με αυθεντική ιταλική διάθεση. Basil Bar από την Pesto Barilla, το πιο νόστιμο πράσινο Σαββατοκύριακο, μας περιμένει στο Σταύρος Νιάρχος.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως με το Box καταφέρνουμε να έχουμε πάντα μία έκπληξη, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Κατερίνα μου, σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό. Γιατί είχαμε χτες, θα στα πω και στο δελτίο, είχαμε χτες θρίαμβο της πράσινης στρατιάς.
1: Έγινε χαμός με τον Παναθηναϊκό.
0: 3-1 κερδίσαμε τον ΠΑΟ.
1: Πώς έγινε αυτό το θαύμα?
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, που ο μήνας έχει 7, και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 12.011 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της. Γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
12: Θεία, πού ήσουν?
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
4: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική

0: 80% των ψήφων. Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Αεροσκάφος Cargo της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου και συγκρούστηκε με οχήματα. Ανταλλαγή καυστικών δηλώσεων Μητσοτάκη Σαμαρά. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Κόνιτσα. Θρίαμβος του Παναθηναϊκού 3-1 τον ΠΑΟΚ. Μόνος πρώτος ο Πανετολικός. Στη δεύτερη θέση ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, θέλεις να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, να πάρουμε μια εικόνα?
1: Για κάνε μας έτσι μια ενημέρωση.
0: 1833, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
1: Τι ήταν και αυτό το πράγμα πραγματικά?
0: 1893, δηλαδή 50 χρόνια μετά, ιδρύεται η Τζένοα, ο παλαιότερος Ιταλικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος.
1: Σήμερα νομίζω.
0: Σήμερα είναι λίγο στα κάτω του.
1: Εντάξει, φτάνει πια.
0: 1960, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Άμα είσαι βασιλιάς, έχεις και όσο χρόνο θέλεις για προπόνηση.
0: 1964, ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο Άξιον Εστί.

0: Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2003 ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο. Είναι ωραία να σε έχουν, φαντάζομαι για τους καλλιτέχνες, να σε έχουν συνυφασμένο με ένα ρόλο.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Αρκεί να μην σε.
0: Ο κακός, ο άσχημος, ο αδύνατος, ο περίεργος.
1: Αρκεί να μην σε εγκλωβίζει. Και κάποτε είχαν και ένα μπίφι αυτοί που ήταν τηλεοπτικοί, δουλεύαν στην τηλεόραση, δηλαδή με αυτούς που δουλεύαν στο θέατρο, ήταν πιο κουλτουρέ. Δηλαδή η τέχνη ενώνει, να μην
0: έτσι,
1: κάνετε
0: έτσι,
1: τέτοια.
0: Μπράβο, Κατερίνα
1: έτσι,
0: μου.
1: Έτσι, πες τα.
0: Red Hot Chili Peppers, και ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράτ. Καλή εβδομάδα.

0: ACDC, Red 96,3, Red Morning Show, Δευτέρα πρωί, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: 51% των εργαζομένων στην Ελλάδα έχει ήδη δεύτερη δουλειά, σε παρακαλώ πολύ. Είμαστε η γενιά της δεύτερης δουλειάς και κάτσε να δεις τι γίνεται. Μέχρι τα 28 αυτό το ποσοστό αργίζει τα 60%. Δηλαδή
0: τεράστιο.
1: Παραπάνω από ένα στους δύο που ξέρουμε που είναι εκεί γύρω στα 30 απασχολούνται και σε μια δεύτερη δουλειά. Είτε θα είναι μια πρωινή δουλειά που θα είσαι, ξέρω εγώ, Δευτέρα με Παρασκευή και μετά θα κάνεις κάποια εξτρά σε ένα εστιατόριο, στην εστίαση, είτε θα είναι πρωί βράδυ. Άρα που χρόνος για εμάς, εγώ έχω να πω.
0: Α, που χρόνος για εμάς. Αυτά να τα πείτε στο Κυριάκο Μητσοτάκη που στη ΔΕΘΤΗ έλεγε κάντε παιδιά να σας δώσουμε επιδόματα. Πού να προλάβω ρε να κάνω παιδί.
1: Πρώτον, και είπε ότι θα ανεβάσει το βασικό μισθό στο χιλιάρικο.
0: Ναι,
1: το χιλιάρικο όμως που τον πληρώνουν οι εργοδότες τα έχουν να τα δώσουν ή θα σου πούνε θα σου δώσω τώρα εγώ ένα χιλιάρικο αλλά θα δουλεύεις σαν για πέντε άτομα.
0: Του χρόνου στη ΔΕΘ θα κάνουμε έτοιμα στη συνέντευξη τύπου της Κυριακής να πας να τα θέσεις τα ερωτήματα.
1: Θα τα θέσω στη Μούρη.
0: Ακούστε τώρα ένα άλλο που μας έρχεται την Παρασκευή. Αυτό είναι ευχάριστο. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο μετά από αρκετές ημέρες για να μοιράσει 12.000 11 ευρώ. Αναζητείτε σίγουρος νικητής αυτή την Παρασκευή. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Red Morning Show. Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: It's Red. It rocks.

0: Scorpions, You and I στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε κίνηση καιρό και να μιλήσουμε και λίγο για το Red World Tour, αυτό που πέρασε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά και αυτό που ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα 14.
1: Για ενημέρωσε μας τι γίνεται τώρα με τους Μεσογείων και καταστάσεις τέτοιες.
0: Κάθοδος Μεσογείων, ακριβώς όπως το είπες, στο ύψος του Χολαργού ζορίζεται. Κατεχάκι στο ρεύμα από Ηλίουπολη, τα δύο ρεύματα του Κηφισού και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου. Διαχειρίσιμη μέχρι στιγμής η κατάσταση. Επίσης έχουν κίνηση οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι καλό στην Αττική, θα έχουμε ηλιοφάνεια, βόρεια ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 34, πέφτουμε αύριο στους 33-34 την Τετάρτη. Άνοδος της θερμοκρασίας με 36-37 βαθμούς, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Ωραία, μικρό καλοκαιράκι.
1: Έχουμε δηλαδή στην εκπνοή και κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε από
0: εκεί. Αρχίσετε τα 35 Αυγούστου και τα 28 Οκτωβρίου.
1: Ναι, συνεχίζεται καλό από καλό καιρό. Θέλω από εβδομάδα που θα γυρίσουν όλοι και σιγά σιγά θα έχουμε και τα σχολικά που θα έχει μεγαλύτερη κίνηση, να μου λες το χειρότερο σε κίνηση δρόμο.
0: Το χειρότερο σημείο.
1: Ναι, το χειρότερο σημείο, μπας και γλιτώσουμε έστω και 5 λεπτά στους φίλους μας.
0: Αν εντοπίσετε σημεία που έχουν κίνηση και θέλετε να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους, ρίχτε ένα μήνυμα στο Viber 6980-963-963. Πρέπει να σου πω τώρα ότι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ο Γιάννης Λεουνάκης ήταν στο Λονδίνο, είδε Bon Jovi, έδινε τις ειδήσεις, τον άκουσα εγώ το Σαββατοκύριακο στην Πινελόπη, έδινε ρεπορτάζ, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Μπράβο Γιάννη.
1: Ετοιμάζεται όμως και τώρα, μήπως πάει και σε κανένα επόμενο Red World Tour, δεν ξέρω.
0: Τι ετοιμάζουμε από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, από την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Θα δεις τους Πλασίμπα από κοντά στο Cardiff της Αγγλίας. Το νέο Red Bull Tour σιγά σιγά το ανακοινώνουμε. Πλασίμπα στο Cardiff της Αγγλίας. Και όλα αυτά, δύο άτομα, 4 ημέρες και 500 ευρώ για να απολαύσεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες από κοντά σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
0: Ετοιμαστείτε από την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Θα σας δίνουμε το σύνθημα κάθε ώρα, η παραγωγή του Red 96,3 και θα δηλώνετε συμμετοχή. Queen στον αέρα του Red. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα!

0: Evanescence, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10 στον Red 96,3. Είχαμε ευχάριστα την Παρασκευή από τον αγαπημένο σου. Έχεις θέμα Μανόλο.
1: Ο Μανόλο, λοιπόν, ο Μανόλο Καραλής, να το πούμε όπως πρέπει ολόκληρο, κατέκτησε στις 4 Σεπτεμβρίου στο Memorial Van Damme το πρώτο του Diamond League της καριέρας του. Σε παρακαλώ πάρα
0: πολύ. Μπράβο το παλικάρι μας.
1: Περνώντας το 6,12 μέτρα με την τρίτη προσπάθεια. Μπράβο στο υπέροχο αυτό το παλικάρι.
0: Προημερών είχε κάνει και 6,20. Πού ήταν ο μεγάλος μας αντίπαλος, ο Ντουμπλαντής Κοκοκό.
1: Ο Κοκοκό, ο Ντουμπλαντά. Άκου πώς μιλάμε.
0: Ντουμπλαντάκος τώρα, ο υπεραθλητής, έτσι, θάσος.
1: Αστειευόμαστε, βεβαίως αποσύρθηκε λίγο πριν την έναρξη λόγω ενόχλησης στο πόδι.
0: Δικαιολογίες και... είναι αυτές. Έχω πονό. Σαν και αυτά που λέτε εσείς οι γυναίκες, έχω πονοκέφαλο, δεν μπορώ. Ντουμπλάντς δεν παθαίνει τίποτα. Φοβήθηκε.
1: Ναι, ακριβώς έτσι τα λες. Και εμείς πιστεύουμε ότι φοβήθηκε. Δεν θα, θα λέμε ότι είναι ένα αποκύμα της φαντασίας μας. Εγώ το πιστεύω ότι τον φόβησε ο Μανόλο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Δύσκολα παραδέχεσαι ότι έρχεσαι πλέον δεύτερος, παρόλο που ήταν, όπως είπες, υπεραθλητής. Δεύτερος Έλληνας που παίρνει αυτό το διαμάντι μετά τον Μίλτο Τεντόγλου. Αγαπημένος δικός σου είναι αυτός.
0: Ω, Τεντόγλου, πολύ δυνατός, παιδιά.
1: Το είχε πάρει με φοβερό άλμα εσμήκος, 8,4 το ίδιο βράδυ. Έχουμε και μία νέα γενιά υπεραθλητών που μας κάνει εθνικά περήφανος και θέλουμε να το τονίσουμε.
0: Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Πάμε στο χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει μετά από μέρες αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Μαζί με τα σχολεία δίνει 12.011 ευρώ και αναζητεί σίγουρο νικητή. Δηλαδή τα λεφτά θα δοθούν, δεν έχει jackpot και ιστορίες. Θα τα δώσει η Μέρια με τη Μοχαμέτη.
1: Με το Στανιό, έχετε δει άλλο άνθρωπο να σας κυνηγάει, να σας δώσει τόσα λεφτά?
0: Διεκδικείτε 12.011 ευρώ μέσω SMS Win στο 19600. Κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr και πρέπει να είσαι πάνω από 18 ετών για να συμμετάσχεις. Καλή επιτυχία. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα στέλνετε τα SMS. Deep Purple στον Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με άλλα θέματα της επικαιρότητας. Έχει μαζέψει Κατερίνα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: εβδομάδα, Κατερίνα και Γιώργος, μέχρι τις 10. Έχεις ρεπορτάζ κρουαζιέρας.
1: Είναι κάποιοι πολύ φανατικοί των κρουαζιερών που πάνε κάθε χρόνο, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Αυτοί είναι, είναι κάποιοι άνθρωποι εξοικειωμένοι με αυτό το φαινόμενο.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν όμως και οι πιο προχωρημένοι που επιλέγουν να πάνε κρουαζιέρα χωρίς να ξέρουν ούτε καν το δρομολόγιο και τον προορισμό, σε παρακαλώ πολύ.
0: Όπα, δηλαδή μπαίνω στο πλοίο και όπου με βγάλει.
1: Ακριβώς, υπάρχει μία λοιπόν γραμμή η οποία έχει βγάλει 3 δρομολόγια, Variety Cruises λέγεται. Είναι και μάλιστα ελληνική οικογενειακή εταιρεία μικρών πλοίων, βεβαίως. Έχει τρέξει Mystery Cruisiera που, άκου τι γίνεται, εσύ θα σου πούμε, κλείνεις, βάζεις τα λεφτά κτλ. Κλείνεις τη θέση σου και σου λέει 36 ώρες πριν. Πάρε ζεστά ρούχα, ξέρεις, αρχίζει.
0: Α, σου φτιάχνει την καρδαρόμπα για το που θα πάει.
1: Ναι, και λίγο πριν πεις, μαθαίνεις το δρομολογιό σου. Δηλαδή, μπορείς να πας από Βαρκελόνη προς Μάλαγα, από Ιαπωνία μέχρι την Οσάκα. Και όλο αυτό το ταραβέρι γίνεται. Σου αρέσει. Φυσικά πρέπει να σου αρέσει η περιπέτεια, έτσι.
0: Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Αυτοί που πάνε κρουαζιέρες, μάλλον.
1: Ναι, λάθος. Ναι.
0: Εγώ, αν πήγαινα κρουαζιέρα, όλη τη μέρα θα ήμουν στους μπουφέδες. Τι με νοιάζει να πάει στην Ιαπωνία ή στην Ισπανία, αυτό.
1: Θα πρέπει να πας όμως στο μπουφέ και να είσαι και λίγο ντυμένος, έτσι. Μην πας τώρα με το μπουφέ και το έξω, το μεζέ, δεν χρειάζεται.
0: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό, δεν σκάς με το μαγιό και έξω έχει χιόνια. Ωραία ιδέα. Κόστος, ξέρουμε, ενδεικτικό. Το κόστος μάλλον είναι ενιαίο. Είτε σε πάει στην Ισπανία, είτε σε πάει στην Ιαπωνία. Ένα είναι το κόστος.
1: Όχι, αλλάζει. Δηλαδή, λες, έχει 5 πακέτα. Το πακέτο ξεκινάει, ας πούμε, από 2.000, μετά πάει 10.000. Τι διαφορά μπορεί να έχει? Λογικά θα είναι και πιο μακρινή η απόσταση.
0: Να το δούμε, Κατερίνα, με το ερχόμενο καλοκαίρι να πάμε μια κρουαζιέρα, έτσι, με μυστήριο. Μετάλλικα στο Red 96,3. Καλή εβδομάδα.

0: Μετάλλικα κοντά στις 9 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Κατερίνα και Γιώργος. Για μία ώρα ακόμα στον Red 96,3. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Έχετε παρατηρήσει ότι για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί συνδυάζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε μα κάθε σου παραγγελία. Από τη χαρά σου θα θέλεις μέχρι να φιλήσεις και τον Delivera χωρίς καμία υπερβολή. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ, supermarket, pet shop και μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνεις Box στο Delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις, συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Θα μιλήσουμε για το νέο Red World Tour που ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, έχουμε τις εξομολογήσεις και φυσικά στις 10 παρατέταρτο το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 12.011 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
10: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια.

0: όνειρο και στα σχολικά. Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέγραψε νίκη στις εκλογές της Σαξονίας, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, αεροσκάφος Cargo της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου και συγκρούστηκε με οχήματα. Ανταλλαγή καυστικών δηλώσεων Μητσοτάκη Σαμαρά. Ο Σέλτον σταμάτησε τον Τσιτσιπά με 3-0 στο US Open. Και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks.
3: Red 96,3. Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Red 96,3 λίγο μετά τις 9. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας. Να κυκλοφορήσεις σήμερα, να πας να κάνεις τα τηλεοπτικά σου ρεπορτάζ, τα γκάλοπ στους δρόμους και να είσαι ενήμερη για το τι συμβαίνει.
1: Καταρχάς, άκουσα ότι θα πάρουμε λεφτά από τη ΔΕΘΗ. Ισχύει αυτό το πράγμα?
0: Εγώ και εσύ δεν νομίζω ότι θα πάρουμε τίποτα από αυτά που εξήγηλε ο Μητσοτάκης. Οπότε, μάλλον θα πάρουμε την αγάπη του.
1: Την αγάπη να την κρατήσει γιατί μαλεύει. Εγώ κάνα ψηλό θέλω, αλλά δεν πα περιπτώσει.
0: Σκοτώνει το Μητσοτάκης με το Σαμαρά. Απαντάει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Έχουν ανοίξει και τα TikTok τώρα και γίνεται ένα ping-pong.
1: Έχουν μπιφ. Νομίζω ότι καλό είναι σιγά-σιγά να παίρνουμε τα TikTok από τους πολιτικούς γιατί είναι τέρμα γκριντς.
0: Με συγχωρείς, θα τα πάρεις από τους κάτω των 15. Θα τα πάρεις από τους πολιτικούς, δεν θα μείνει τίποτα στο τέλος.
1: Εντάξει, να τα έχουμε εμείς τα κορίτσια και να βλέπουμε τη μόδα και άντε κι εσείς και να βλέπετε κανένα ποπό να κάνετε φωτίτσες.
0: Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέγραψε νίκη στις εκλογές της Αξονίας, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Περίεργα τα πράγματα.
1: Κοσμοϊστορικό γεγονός το ακροδεξιό κόμμα, λες να μας έρθει εδώ πέρα πάλι, Παναγία μου.
0: Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Αεροσκάφος κάργο της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου και συγκρούστηκε με οχήματα. Έχουμε 5 νεκρούς μέχρι στιγμής.
1: Πολύ δυσάρεστο αυτό το γεγονός και κάπως εκεί γίνονται το Amazon, να ξέρεις, στην Αμερική τα πετάει και με ντρόν τα δέματά του και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ προχωρημένο το σύστημα παράδοσης.
0: Κάτι χρηστικό σου έχω για τη συνέχεια. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν από απόψε ως και την Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ, προκαλώντας τροποποιήσεις στα δρομολόγια των σειρμών. Να το έχετε υπόψη.
1: Και πότε προλάβουμε, ρε παιδιά, να βγούμε?
0: Αφού δεν κυκλοφορείς με μετρό ποτέ.
1: Θα ήθελα, και άμα ήθελα να βγω, γιατί μου κόβεις Δευτέρα.
0: Στο μικροσκόπιο, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση το Σάββατο του Φάντομ στην Τανάγρα. Χάθηκαν 2 παλικάρια, 2 πιλότοι μας. Τι άλλο έχουμε? Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα. Είναι και η Αττική στο κόκκινο. Θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε και αέρα. Ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Περιορίστηκε φωτιά στην Κόνιτσα. Τα αθλητικά τα ξέρεις, τα είπα νωρίτερα.
1: Παναθηναϊκός
0: 3-1 τον πάω, Κατερίνα, μέχρι να σε κάνω πράσινη και σένα δεν θα ηρεμήσω.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Έχουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας στη συνέχεια. Η Κατερίνα σε λίγο θα μας πει για το νέο Red World Tour που έρχεται την ερχόμενη Δευτέρα. Θα δούμε αναλυτικά την κίνηση. Έχουμε εξομολογήσεις και βέβαια στις 10 παρατέταρτο περίπου το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ. Aerosmith, καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσο. Έχεις ρεπορτάζ από τη μακρινή μας Ρωσία.
1: Γυναίκα αγδίθηκε στη μέση του αυτοκινητόδρομου για να καταλήξει να κάνει ηλιοθεραπεία. Καλό.
0: Παναγία μου, ρε. Εδώ πάνε ανάποδα στους αυτοκινητόδρομους, εκεί γδύνονται.
1: Εδώ έχουμε κάτι 90χρονος που σκάνε χύμα λίμπα στους. Και εντάξει, εκεί όμως στη Ρωσία που είναι και ωραίες οι γυναίκες. Φυσικά, όχι σχέση με τις Ελληνίδες, αλλά επίσης πολύ ωραίες. Εκεί αποφάσισε μια γυναίκα να ξεγυμνωθεί μέσα στη μέση του αυτοκινητόδρομου. Έγινε φυσικά χαμός.
0: Πέφτει ο ένας μας τον άλλο προφανώς.
1: Την κατάληξη είναι γνωστή, τη μάζεψε η αστυνομία. Είναι η μάχη όλα για τα likes. Καταλαβαίνεις, η μάχη του content θα μας κάνει, θα κυκλοφορείς στο διάδρομο, θα κυκλοφορείς μάλλον στο δρόμο και θα βλέπεις έναν τύπο με μια κάμερα να κάνει ό,τι σου έρχεται στο κεφάλι.
0: Έλα βρε κορίτσι μου στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Άξο. 500.000 νησιά έχουμε. Έλα εδώ να ξεγυμνωθείς, να βγάλεις τις φωτογραφίες, να ηρεμήσεις. Πρέπει να τρακάρει ο κόσμος.
1: Βλέπεις στη Μύκονο, είχαμε επίσης ένα περιστατικό προς το τέλος του καλοκαιριού. Τον τύπο που ξεγυμνώθηκε στο άγαλμα και ήταν τον εκατομμυριούχο. Εμείς έχουμε άντρες. Γιατί να κάνουμε, ατυχήσατε εσείς τα γοριά.
0: Λοιπόν, έχουμε νέο Red World Tour που ξεκινάει από την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Και τι μας περιμένει, Κατερίνα μου?
1: Θα δείτε τους Πλασίμπο από κοντά αυτή τη φορά στο Cardiff της Αγγλίας και φυσικά το γνωστό κόλπο είναι 2 άτομα, 4 ημέρες και 500 ευρώ. Γιατί έτσι ευχαριστιέσαι από κοντά τους Πλασίμπο όπως σου πρέπει.
0: Από τη Δευτέρα λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το νέο Red World Tour. Η παραγωγή του Red θα σας δίνουν ένα ώρα το σύνθημα για τις συμμετοχές. Και καλή επιτυχία, σας τη λέμε από τώρα. Ακούστε τι σας περιμένει αυτή την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. 12.011 ευρώ αναζητούν νικητή.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
2: 12.011 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.

0: Μπήκατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες,
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Red Morning Show.
10: Η νούμερο 1.
11: Πρωινή εκπομπή.
9: Red 96,3.

0: Linkin Park, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα και Γιώργο στο Red Morning Show. Τα είπαμε, τα προβλέψαμε νωρίτερα, Κατερίνα μου, ότι θα ξυπνήσουμε όλοι και θα βγούμε στους δρόμους και θα γίνει το κακό σύστριγγλο.
1: Υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία,
0: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου και συγκεκριμένα από το ύψος της Βούλας προς τη Σχολή Ευελπίδων, ενώ έχει επηρεαστεί και το δεύτερο μισό της λεωφόρου Καλύμνου προς τη Βάρης Κοροπίου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του Κόμβου Δημοκρατίας προς το κόμβο της Κηφισίας ανατμήματα. Τέλος, ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης Εθνικής Αντιστάσεως κατά μήκος της Χαραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος της λεωφόρου Ηλιουπόλεως. Παιδιά, υπομονή. Σας θυμίζουμε επίσης ότι από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 10 παρα 20 λόγω εργασιών. Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα, ρίξτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6989-63963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Φτιάξε σε παρακαλώ τα αρχεία σου. Σε λίγο έχουμε εξομολογήσεις στο Red Morning Show.
1: Καμός θα γίνει.
0: Προς το παρόν, Bon Jovi.

0: κοντά στις 10 παρα 25. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Έτσι λέγεται το νέο αγαπημένο μας ένθετο. Μας στέλνετε εξομολογήσεις όλο το 24ωρο στο Viber 6989-63963. Η Κατερίνα τις συγκεντρώνει και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: 25χρονος ακροατής μας, τονίζω το 25χρονος, μας έστειλε μήνυμα να μας εξομολογηθεί και να κρίνουμε εμείς αν θα πάει καθαρτήριο κολαστήριο.
0: Οπα.
1: Ότι το αρέσουν αποκλειστικά οι γυναίκες άνω των 60 ετών, άνω των 60 ετών, ο ίδιος 25 χρονών, έτσι, mm-hmm. τονίζω. Και τι θα κάνει, θεωρούμε ότι είναι, θεωρούμε μάλλον εμείς, ότι είναι normal ή ότι έχει κάποια πάθηση που πρέπει να εξετάσει με βοήθεια ψυχολόγου.
0: Πουλάκι μου.
1: Ναι.
0: Βρε αγαπημένε μου 25χρονο ακροατή μας, αδερφέ μας.
1: Αδερφέ μας, βέβαια.
0: Άλλες ηλικίες λίγο πιο κάτω να μου πει 40, 45 max.
1: Για 60 να σε
0: τώρα,
1: ρωτήσω.
0: 60 plus τώρα.
1: Για να σε ρωτήσω, Γιώργο μου, εσύ όταν ήσουν εκεί 20-25 χρόνια στα ντουζένια σου που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έβγαινες με μεγαλύτερες γυναίκες, 40 με το πάω τώρα.
0: Όχι, ρε Κατερίνα, όχι, τόσο πολύ. Όχι.
1: 30 εκεί και το έχεις και καμάρι.
0: Εντάξει. Μέχρι εκεί καλά ήμασταν, αλλά όχι τώρα να ξεφύγουμε τόσο. Μην ανοίγετε ρε παιδιά την ψαλίδα τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, άκουσε, πήγαινε με την 60, εγώ τώρα θα διαφωνήσω, για να δεις εάν αργότερα παντρευτείς μια γυναίκα, αν όταν μεγαλώνετε μαζί σου αρέσει. Είδες πως τα κάνω εγώ μια σούπα ωραία.
0: Πάρε παράδειγμα δηλαδή, να δεις πως θα γίνει γυναίκα σε λίγα χρόνια. Εξομολογήσεις. Πονηρές σημείς στο Viber όλο το 24ωρο τη στέλνετε στην Κατερίνα 6980-963-963. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε όλα μαζί σας.

0: 9:43, Red Morning Show, Δευτέρα πρωί. Έφτασε η ώρα που περιμέναμε. Η Κατερίνα έχει ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Βρετανός influencer πέθανε μετά από επέμβαση που ουσιαστικά έκανε επιμύκνηση στο πέος του.
0: Ω, Θεός χώρες του το παλικάρι, τι συνέβη?
1: Καταρχάς υπάρχουν πλέον κανονικότατα, είναι και μάλλον γίνεται κατά κόρον επεμβάσεις που αυξάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Ναι, δεν θα αυξάνετε μόνο εσείς, θα αυξάνουμε και εμείς βεβαίως.
1: Αυξάνετε. Βέβαια, ο Βρετανός influencer είχε και λίγο νιγηριανή καταγωγή, δηλαδή ήταν αφροαφρικό, πώς λέγεται.
0: Αφρικανός.
1: Ναι, είχε και λίγο, δεν ξέρω αν φτάσαμε και τώρα και οι νιγηριανοί να πάνε να κάνουν επεμβάσεις αυξητικής και όλα αυτά να πω.
0: Αυτά είναι μύθοι και ψέματα, ας προχωρήσουμε. Ναι, τι συνέβη?
1: Δεν έχω πάει σε κανένα ποδοτήριο να τσεκάρω την κατάσταση. Θα πάω τώρα που μου το λες. Κοίταξε λοιπόν να δεις. Στα social media έχει κατακλείσει ότι ήταν ένας Βρετανός influencer, πέθανε μετά από επέμβαση και κυδεύτηκε σε ένα φέρετρο κοντά 800.000 δολάρια. Όλα αυτά εν μέρει ισχύουν. Τώρα όμως βγήκε το πόρισμα από την ιατροδικαστική εξέταση που εν ολίγης το υλουρονικό που τοποθέτησε εκεί που δεν τοποθετήσει τίποτα, θα έλεγαμε. Mm-hmm. Και η λιδοκαίνη ήταν υπεύθυνο για να χάσει τη ζωή του και μάλιστα του προκάλεσαν πνευμονική εμβόλη που τον σκότωσε. Κρίμα, ρε, εσύ, αδικοχαμένο το παιδάκι τώρα.
0: Κρίμα, εννοείται. Θεός χώρες του το παλικάρι, αλλά δεν μπορείς να μου λες πήγαινε διόρθωσε ό,τι σε χαλάει και μετά να μου λες γιατί πάτε και βάζετε αλλιουρονικά στο πράγμα σας και τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, ναι στον ιατρικό τουρισμό, ναι να πάμε στην Μπαγκόκ να φτιάξουμε τα αμεμέ μας, ναι να πάμε να βάλουμε μαλλιά στην Τουρκία. Πήγε ο άλλος στην Τουρκία και έβαλε δόντια και του πέσανε τα μισά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Και καλή έρευνα.
1: Πλήρωσε το παραπάνω από τα λίγα λεφτά που αξίζουν.
0: Φύγε για Μπαγκόκ, Scorpions, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Φτάνουμε στις 10 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί από τις 6 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ, μέχρι και το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησέ το.
0: Έχουμε σύντομες ειδήσεις και αμέσως μετά η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Τρίτη από τις 6 το πρωί το Red Morning Show Σύσσωμο.
1: Φιλάκια!
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
15: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
16: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
15: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
18: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
19: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Οι σταθμοί μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν από απόψε στις 10 παρα 20, προκαλώντας τροποποιήσεις στα δρομολόγια των σειρμών. Στο μικροσκόπιο τα κρίσιμα δευτερόλεπτα από την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Κόνιτσα. Juventus Milan 1-1. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ.

Red Index 6,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Την Ελιόπαινα Στασοπούλου, ραντεβού μαζί σου κάθε μέρα τέτοια ώρα από τη συχνότητα του Red. 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Ήταν η Queen, το We Will Rock You, ένα από τα πιο όμορφα γηπεδικά τραγούδια, από αυτά που ξεσηκώνουν τον κόσμο, από τα πιο απλά τραγούδια και από τα πιο όμορφα. Έχουμε καινούριο Red World Tour που ξεκινάει σε μία εβδομάδα από τώρα, την επόμενη Δευτέρα. Αυτή τη φορά ο Red θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. Μείνε συντονισμένος για περισσότερες λεπτομέρειες. You found me, Frey και One Way or Another αμέσως μετά η Blondie. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

One way or another, Blondie, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, βρέθηκαν οι Oasis στο Φεστιβάλ της Βενετίας για να παρουσιάσουν το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ με τίτλο Don't Look Back in Anger. Ο κόσμος το δέχτηκε με πάρα πολύ αγάπη, με θερμό χειροκρότημα. Είδαμε τον Noel να δακρύζει, να λυγίζει και είναι κάτι που δεν το περιμέναμε, γιατί συνήθως τους βλέπουμε ανεκφραστούς ή να μην μιλάνε μεταξύ τους. Τα πάνε εξαιρετικά καλά και συνεχίζουν να αποστάρουν βίντεο με κρυμμένα μηνύματα για τις επόμενες συναυλίες τους. Και τώρα Smooth, Carlos Santana. Και αμέσως μετά Snow, Red Hot Chili Peppers. Αν κλαίς το αίμα σου, είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Snow, Red Hot Chili Peppers, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου, Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, στις 27 του μήνα κλείνει για πάντα τις πόρτες της η έκθεση αφιερωμένη στον Όζι Όσμπορν που συμβαίνει στη γενέτειρά του στο Μπέρμιγχαμ. Στις 22 Ιουλίου πέρυσι έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης και μάλλον εικάζω ότι στην ίδια ημερομηνία θα συμβεί ξανά το Ozfest πάλι στο στάδιο της Άστον Βίλα, εκεί που έδωσε την τελευταία του συναυλία. Στη συνέχεια, What's Up for Non Blondes, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Λίγο πριν τις 10.30.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sea ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. Seeu. Ζούμε στο full.
9: Έχεις γενέθλια.
10: Ναι.
9: Έφερες τούρτα.
10: Χωρίς ζάχαρη.
9: Να τα εκατοστήσεις.
10: Θα προσπαθήσω.
9: Ωραία.
10: Ναι.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
10: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
4: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
3: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσεις και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

20 λεπτά πριν από τις 11. Red 96,3. Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου και φτάνει η στιγμή. Είμαστε στην τελική ευθεία για την κλήρωση του χρηματοκιβωτίου αυτή την Παρασκευή στις 11 του μήνα. Λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. 12.011 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Θα έχουμε σίγουρο νικητή, οπότε μη χάνεις χρόνο. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, στείλε το μήνυμά σου Win στο 19600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Φαντάσου να γίνουν δικά σου 12.011 ευρώ. Είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο και σε περιμένουν. Διεκδίκησέ τα. Smells like teen spirit, η Nirvana. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ο Τζόνι Κας διασκευάζει Depeche Mode, Personal Jesus, 10 λεπτά πριν από τις 11 στον Red 96,3 Πινέλο Πενάστασοπούλου. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, και αν μετακινήσει με το μετρό, να ξέρεις ότι από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, στις 10 του μήνα δηλαδή, στη στάση του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, αυτές λοιπόν οι τρεις στάσεις θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ για εργασίες συντήρησης. Οπότε αν εκείνη την ώρα έχεις συνηθίσει να μετακινήσει και να σταματάς αυτές τις τρεις στάσεις, τσέκαρε λιγάκι ακριβώς τι συμβαίνει για να μην έχεις προβλήματα στις μετακινήσεις σου. Burning Hearts συνέχεια έρχονται οι Survivor, και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Rock Art Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Lefay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
10: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: It's Red. It rocks.
17: Red 96,3.

Τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέγραψε νίκη στις εκλογές της Σαξονίας, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, αεροσκάφος κάργο της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου και συγκρούστηκε με οχήματα. Ανταλλαγή καυστικών δηλώσεων Μητσοτάκη Σαμαρά. Το μήνυμα του Ελκαμπή μετά το χειρουργείο: θα επιστρέψω δυνατότερος. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

10 λεπτά περίπου μετά τις 11, εσύ και εγώ, Every You, Every Me και Placebo, το επόμενο Red World Tour που ξεκινάει σε μία εβδομάδα από τώρα. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινάμε να ανοίγουμε τις συμμετοχές κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα σου δίνουμε 15 λεπτά χρόνο για να μπαίνεις στο application του Ready στο redfm.gr και να συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Η Placebo στο Cardiff της Αγγλίας, λοιπόν, αν κερδίσεις, θα πας εκεί για 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ δικά σου να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Και τώρα, class. Should I stay or should I go? Stay μαζί μου εδώ στον Red 96,3.

Οι Killers, Somebody Told Me. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου και αύριο ξεκινάει πάλι η εθελοντική αιμοδοσία στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Διαρκεί από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Το Bloody λοιπόν επιστρέφει στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, στη Φωκίωνος Νέγρη, μαζί με την People for Business και σε προσκαλεί να πας και να δώσεις λίγα λεπτά από το χρόνο σου για μια πράξη που έχει πραγματικό αντίκτυπο. Με μία μόνο αιμοδοσία που διαρκεί περίπου 20 λεπτά, ένας εθελοντής αιμοδότης μπορεί να συμβάλλει στη βοήθεια έως και τριών συνανθρώπων μας. Πάρα πολύ σημαντικό, εμείς θα είμαστε εκεί και σε περιμένουμε. Lonely Boy, Black Keys, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Another One Bites the Dust, Queen. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εσύ ποια λάστιχα επιλέγεις για το αυτοκίνητό σου? Γιατί η απόλυτη επιλογή είναι τα ελαστικά Λάσα. Να μιλήσουμε για αντοχή, για ποιότητα, για τέλεια συμπεριφορά στις δύσκολες συνθήκες και φυσικά σε φανταστικές τιμές. Λάσα, λοιπόν, χωρίς δεύτερη σκέψη, μια εταιρεία με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημο εισαγωγή στην Ελλάδα, την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Στη συνέχεια έρχεται η Μελίσσα Etheridge, Like the Way I Do. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
11: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου,
13: είναι Red 96,3.

Οι Scorpions και το υπέροχο Holiday. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 είναι περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, έρχεται η ώρα την Παρασκευή αυτή στις 11 του μήνα, λίγο μετά τις 4. Η αγαπημένη μας Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. Μέσα έχει 12.011 ευρώ. Σε περιμένουν. Διεκδίκησέ τα με το μήνυμά σου. Στείλε Win στο 19600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020 και όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Θυμήσου το ποσό, 12.011 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Red Hot Chili Peppers αμέσως τώρα και Other Side. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10 λεπτά πριν από τις 12, Red 96,3 Ρίμον, Supergirl. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου και αν αγαπάς τον ακραίο ήχο, μπάντες ορόσημα θα βρεθούν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του Rock Hard Festival. Αυτό το Σαββατοκύριακο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά λοιπόν, το Rock Hard Festival είναι ένας θεσμός που όσο πάει και γίνεται καλύτερος. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Επίσης, εκεί θα συμβεί και το εξής. Ένας συνδυασμός μουσικής εμπειρίας με ουσιαστική πράξη αλληλεγγύη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα συγκεντρώνονται φάρμακα και είδη προσωπικής υγιεινής για να ενισχυθεί το κοινωνικό φαρμακείο. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Έρχονται η Led Zeppelin και το Whole Our Love και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεουνάκης απευθείας από το Λονδίνο. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσά. Όχι, πώς το λέτε, σλέι!
5: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public
5: και είσαι εντάξει!
6: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και
4: εσείς τι είναι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχιά και κλασάρια να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από απόψε στις 10 παρά 20 προκαλώντας τροποποιήσεις στα δρομολόγια των σειρμών. Στο μικροσκόπιο τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Κόνιτσα. Υπερηχητική Μπαρτσελώνα 5-0 τη Βαλένθια στο Μεστάγια. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο. 96.

Μέσα το τραγούδι της επιστροφής στα σχολεία την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Διακοπές τέλος γενικώς. Καλή σεζόν, καλή δύναμη σε όλα. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου μέχρι τις 3. Μεσημέρι Δευτέρας κατά τα άλλα, 7 Σεπτεμβρίου. James, Getting Away With It. Με κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Διακοπές τέλος, επιστροφή για όλους στην πόλη, φυσικά και για εμένα. Τέλος στο Λονδίνο, Red World Tour με Bon Jovi. Live στο Wembley, αν και έχω πάρα πολλά να σου πω και θα τα μοιραστώ μαζί σου. Έρχεται όμως το νέο σου, αγαπημένη Placebo, live στο Cardiff Ουαλίας. Red World Tour, από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το διεκδικείς. Favorite game, αν κλαίσεις το αίμα σου, είναι Red.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 24 λεπτά μετά τις 12 μεσημέρι Δευτέρας, ακούστε Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Το ζήσαμε, το τερματίσαμε, το ξαναζητήσαμε, οπότε το σύγιο το ξαναφέρνει. Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, ακόμα πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά στις 6.30. Στα ντεξι οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Massamore, Thina and Rita. Και φυσικά, αν είσαι σίγιου, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now. Σίγιου είσοδος, σίγιου bar. Free τα δύο πρώτα ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά. Το Rev πανηγύρι είναι εδώ. Τσεκαρέ το vodafonesiu.gr και έλα. Aerosmith, crying.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα Dex, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Για πόσον.
19: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
18: Μάλιστα.
19: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
18: Α, ωραία.
19: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
18: Θες να μου πεις κάτι.
19: Θα σου πω σε 6 μήνες.
20: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
22: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
21: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
25: Αγγιλάει στο αίμα σου.
26: Είναι Red 96,3.

ποιος να αφισβητήσει το γεγονός. Ο Paul McCartney είναι ο μεγαλύτερος συνθέτης overall. Let it be, Beatles, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. 12.011 ευρώ, μετρητά, κρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή στις 4 ανοίγει στο Red 96,3 και με ένα σου μήνυμα. Στις 4 μπαίνει στην κλήρωση, 4 με 5 η Μέρη Μπαργέλη τηλεφωνεί. Win, αποστολή στο 19600, Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ, 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Frostace.gr, redfm.gr, όρη διαγωνισμού.

0: Off the Red 96,3 μεσημέρι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε όλοι. Όλοι. Όμως το αποκαλόχερο είναι ακόμα εδώ. 34 και για σήμερα στην πόλη. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέσου μέχρι τις 3 χορηγός εκπομπής Vodafone See You. Φέρνει το Rave Πανηγύρι, Volume 2, Volume 2. Πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, από τις 6.30. Είμαστε όλοι εκεί να σύρουμε το χορό με τους 11 Athens, Yucatan, Massamor, Thina and Rita. Είσαι See You. Τότε έχεις τα πάντα στο full. Free unlimited data. 5 ευρώ έκπτωση με free now. See you είσοδο, see you bar, για να μην περιμένεις την ουρά, plus τα πρώτα δύο ποτά κερασμένα. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, στις 6.30. Το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Survivor, Eye of the Tiger.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Rock Art Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
2: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
12: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: It's Red. It rocks.
11: Red 96,3.

Τέρμα τα ψέματα, τέρμα όλοι εδώ. Πίσω στην πόλη, τις δουλειές, το διάβασμα, ναι. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου από τις 12 στο Red 96,3. 7 έχει σήμερα ο Σεπτέμβριος, στους 34 όμως η θερμοκρασία στην πόλη που κάνει και τη διαφορά. Καλοκαίρι πες το, από καλό καιρό, όπως και να το πεις, εδώ είναι για να μας ξεμυαλίζει ακόμα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: νομίζεις ότι επειδή τελείωσαν οι διακοπές θα μας λυπηθεί ο καιρός, κάθε άλλο. Τα 35άρια συνεχίζονται όπως βλέπω όλη την εβδομάδα. Από Δευτέρα βλέπουμε. Η Μογέννης Λεουνάκη στην παρέα σου από τις 12 στο Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone Sigiu. Rave πανηγύρι, Volume 2. Η παρτάρα του Sigiu επιστρέφει πιο δυνατά από πέρυσι. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Κοτζιά. Παίρνεις μαζί σου γυαλιά, μαντίλι, φυσικά διάθεση για χώρο μέχρι τελικής πτώσης. Φέτος το line-up δεν υπάρχει. 11 Athens, Yucatan, Massa Moore, Thina and Rita. Για πρώτη φορά, τα πιο hot ονόματα της τέχνος σκηνής στο ίδιο stage. Εννοείται πως αν είσαι Sigiu συνδρομητής, πέρα από τη φάση, έχεις τα δικά σου αποκλειστικά προνόμια. Δωρεάν δύο ποτά, δικό σου μπαρ για να μην περιμένεις την ουρά και πάρα πολλά ακόμα με ένα κωδικό που θα πάρεις από το Sigiu Around. Περισσότερα, vodafonesigiu.gr. I hate myself for loving you, Joan.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WINS στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WINS 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
12: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.

κέρδισε 115 εκατομμύρια λίρες, 134 εκατομμύρια ευρώ. Με τη μία έδωσε τα μισά για να φτιάξει ανθρώπους. Μπράβο στη Φράνσις Κόνολι. 12.011 ευρώ. Δεν είναι μια περιουσία, όμως μπορείς να φτιάξεις εσένα την παρέα του ανθρώπου σου, γιατί μετράνε οι στιγμές. 12.011 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο αυτής της Παρασκευής ανοίγει στο Red 96,3 και με ένα σου μήνυμα. Win αποστολή στο 19600 MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά, γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Paranoid, Ozzy, Sabbath, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Νέο νυμφοί μπαίνουν στη βάρκα, στέκονται όρθιοι να βγάλουν selfie του γάμου τους. Δεν χρειάζεται να σου πω τι έγινε, πανηγύρι κανονικό. Vodafone Σίγιου, χορηγός εκπομπής, το ζήσαμε, το τερματίσαμε. Rave πανηγύρι Volume 2 έρχεται. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, πιο δυνατό, πιο μεγάλο. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοντζιά, από τις 6.30 το απόγευμα. Στα Dex, οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Thina, Enrita. Αν είσαι CU, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now. CU είσοδος, CU bar. Free τα δύο πρώτα ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοντζιά. Το Rave Πανηγύρι, Volume 2 είναι εδώ. Τσεκαρέ το, vodafonecu.gr. Red Hot Chili Peppers, Californication.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα Dex, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonecu.gr. CU. Ζούμε στο full.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: life!
1: Δεν χρειάζεται να σου πω τι έγινε μέσα στο Wembley. Bon Jovi Life, It's My Life. Ένας μεγάλος χαμός. Placebo Live, Red Wall Tour, Live στο Cardiff. Το διεκδικείς από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε όλες τις εκπομπές του Red, από το πρωί στις 8 με Red Morning Show μέχρι τις 10 το βράδυ με Γιώργο Αποστόλου. Τέσσερις ημέρες, ταξίδι για 2.500 ευρώ για να τλεουνάκεις μαζί σου. Ακλάει το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

με 12.011 ευρώ μετρητά. Τώρα άμεσα, αυτή την Παρασκευή στις 4, τι θα έκανες? Χρηματοκιβώτιο ανοίγεις το Red 96,3 και με ένα μήνυμα. 12.011 ευρώ σε περιμένουν. redfm.gr, παίξε και τώρα. Ναρκώτε γλυκουίντο, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Σεπτεμβρίου είναι η μέρα επιστροφής στις δουλειές για όλους, μάλλον. Ένας πάντως ή μία θα είναι εκείνη που Παρασκευή στις 4 θα αδειάσει το χρηματοκιβώτιο στο Rente 96,3. 12.011 ευρώ μετρητά. Παίξε και τώρα. Win αποστολή στο 19600. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, rentefm.gr, η όρη διαγωνισμού. Pride in the name of love, you too. Εμφυλάστε, έμα σου είναι ρε.

0: Έστω, I will survive. Καλή αρχή λοιπόν, καλή σεζόν. Όλοι πλέον πίσω στις δουλειές, όλοι. Ακούστε, Red 96,3 μεσημέρι Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Το ζήσαμε, το τερματίσαμε, το ξαναζητήσαμε, έρχεται. Rave πανηγύρι, volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, ακόμα πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοντζιά, από τις 6.30 το απόγευμα. Στα DEX, οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Massamore, Thina and Rita. Αν είσαι CU, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now. CU είσοδος, CU bar. Free τα δύο πρώτα σου ποτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά. Rave πανηγύρι, volume 2, τσέκαρε το vodafonecu.gr. I just died in your arms tonight. Για Παναγιώτη Μιχαλαριά, έρχεται τώρα στις 3 για να λεουνάξεις μαζί σου από τις 12. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.
1: Το Rave πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonecu.gr. CU. Ζούμε στο full.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
9: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
13: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
17: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Για πού ήσουν?
19: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
18: Μάλιστα.
19: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
18: Α, ωραία.
19: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
18: Θες να μου πεις κάτι?
19: Θα σου πω σε 6 μήνες.
20: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.

0: Και ναι, επιτέλους ήρθε αυτή η εβδομάδα που κλείνει με χρηματοκιβώτιο. Παίζει την Παρασκευή στις 4 για 12.011 ευρώ. Ό,τι καλύτερο μετά τις διακοπές, πριν μπει δηλαδή στη νέα σεζόν. Δηλώνει τώρα συμμετοχή. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς μέχρι τις 6 και σήμερα. Phil Collins in the air tonight. And kill life. Το αίμα σου είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
14: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Φυσικά, Mas You Are από τους Nirvana στον Red 96,3 ή αλλιώς ισότητα και αποδοχή. Στείλε τώρα Win στο 19600, δήλωση συμμετοχή παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή για 12.011 ευρώ. 1,36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Steve Miller Band.

0: Σαν να ήσουν εκεί. Έζησες ολόκληρο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο το τρομερό live των Bon Jovi στο Wembley, αφού ο Γιάννης Λεωνάκης ήταν εκεί μαζί με τη Μαρίνα, την νικήτρια του Red World Tour, και μας έδινε συνεχώς στοιχεία για τη συναυλία. You give love a bad name, Red 96,3. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο 12.011 ευρώ. Δηλώνει τώρα συμμετοχή. Zombie, Bad Wolves, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το usk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση
10: και εμένα. Εξυπηρέτησης. Ακαλούμε εμένα.

0: Εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έτσι μπαίνω στη νέα εβδομάδα. Δεν σου δίνω τίποτα λιγότερο. Ρόκιουλα και Χαρικέν, γιατί είσαι σωστά συντονισμένο στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά. Three Doors Down.

Έχω να στείλω πολλές καλησπέρες δειγματοληπτικά. Μόνο γεια σου Κώστα, γεια σου Νίκη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Μαρία. 6-9-80-9-6-3-9-6-3 Red Viber. Περιμένω και το δικό σου μήνυμα.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop. Δεν μπορείς να σταματήσεις να ακούς Red 96,3 παντού. Σπίτι, αυτοκίνητο, γυμναστήριο, δουλειά, παραλία. Red application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις και το χρηματοκιβώτιο αυτής της Παρασκευής. Παίζεις για 12.011 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς μέχρι τις 6. The Unforgiven Metallica. Κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
2: 12.011 ευρώ.
3: Win στο 19.

0: 1600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
8: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
7: Να σου πω κάτι, έχεις τις αιδιάς και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: Αγκυλάει στο αίμα σου.
10: Είναι Red 96,3.

Κορυφαίο. The Logical Song Supertramp Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 22 πριν από τις 5 στο μεσημέρα απόγευμα της Δευτέρας. Στείλε τώρα Win στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 12.011 ευρώ. Το κόστος του SMS είναι και 36 214 214 80 20, γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win τώρα στο 19600. Δυναμώνεις Queen, We Will Rock You, Red 96,3.

0: είναι ρε.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Believer φυσικά, Imagine Dragons, Red 96,3, 32 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα και την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Στον Red παίζεις για 12.000, 11 ευρώ. Ό,τι ακριβώς χρειαζόσουν για μετά τις διακοπές για την νέα σεζόν. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Paradise City, Guns N' Roses, εν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Rock Art Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
9: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
10: Αντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
12: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
10: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
18: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
17: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
20: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

μην το παίρνεις βαριά, έχει μείνει λιγότερο από το μισό της Δευτέρας. Θα πέρασε γρήγορα. Red 96,3 με Red κομματάρες φυσικά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 3-6 και σήμερα ζωντανά. Tina Turner, the best. Red 96,3.

Smells Like Teen Spirit και Nirvana. Όλες οι κομματάρες που αγαπάς είναι εδώ στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Στις 14 την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάει νέο Red Wall Tour. Θα βρεθείς με την παρέα σου στο Cardiff στην Αγγλία. Για το live των Placebo θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Να είσαι έτοιμος, να είσαι έτοιμη. Ο Red 96,3 κάθε μήνα σε στέλνει στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Βλέπεις τα μεγαλύτερα live. Clocks, Coldplay, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: Φίλε μου που έχει γράψει ιστορία και το τραγούδι φυσικά Wind of Change Scorpion στον Red 96,3 μέχρι τις 6 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Εδώ την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο και είναι μεγάλο δυνατό. Παίζεις για 12.011 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. John Jett, I love rock and roll. Και εγώ και εσύ και όλοι μας, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
15: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

Παρασκευή 11 του μήνα ανοίγουν τα σχολεία. Ανοίγεις όμως εσύ και το χρηματοκιβώτιο. Και αν είσαι καλό παιδάκι, παίρνεις 12.011 ευρώ. Στείλε τώρα WIN στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή. 1 και 36 το κόστος του SMS. 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. WIN στο 19600. Pink Floyd, another break in the world.

0: Wild Stripes, Seven Army, Red 96,3. Με το τραγούδι του μεταξύ αυτό, παύλα γηπαιδικό σύνθημα, πήγε το μυαλό μου στο The Match, την ταινία ντοκιμαντέρ που είδα στη μέση της εβδομάδας, στο πολύ ωραίο Σινεπολεμικό Μουσείο. Ταινία για τη ματσάρα του 86, Αργεντινή-Αγγλία, Μουντιάλ, Μαραντόνα, ο μεγάλος απόλυτος στάρ. Ναι, ήταν ο αγώνας με το χέρι του Θεού. Βγαίνει στις 10 του μήνα, σε 3 μέρες δηλαδή, στους κινηματογράφους. Η ταινία μιλούν και σχολιάζουν πολύ μεγάλη θρύλη του ποδοσφαίρου. Αξίζει να τη δεις για να απορροφείς και να συγκινηθείς. Για τις επόμενες 2 ώρες, στο μικρόφωνο του Red, Γιάννης Γιακουμάκης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Αύριο, 3 το μεσημέρι, ξανά. Painted Black, Rolling Stones, Evanescence αμέσως μετά. Καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολεία, Μουστάκας.
7: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στένια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ξεκίνησε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Peppers, εδώ είμαστε. Red 96,3 και είναι Δευτέρα. Σήμερα καλή εβδομάδα, όπου και αν είσαι, όπου και αν σε πετυχαίνω τώρα. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Και γιορτάζουν, έχουμε γιορτές σήμερα. Κασιανή, Κασιανός, αλλά και άλλα ονόματα. Θα τα ψάξω, θα τα βρω, θα στα πω σε λίγο. Βέβαια, έχουμε μπει σιγά σιγά, μπαίνουμε και στην κανονική σεζόν. Από πού φαίνεται αυτό? Από την κίνηση στους δρόμους. Και πρώτα απ' όλα από τον Κηφισό. Από εκεί έρχομαι κι εγώ. Πριν από λίγο ήμουν εκεί. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Κάτι έχει συμβεί κιόλας. The Sound of Silence, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. 6 με 8, Red 96,3. Καλησπέρες.

Song 2 και Νεορέντ 96,3 αγγλάει στο αίμα σου είναι Red. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα απόγευμα 6 και 4. Γιάννης Γιακουμέκης εδώ 6 με 8. 6 και 4 στο Red 96,3. Πάντα είπαμε σημάδια ότι ξεκινάει η σεζόν και έλεγα πριν για τον Κηφισό, αλλά δεν είναι μόνο ο Κηφισός, είναι η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο που έχει πάρα πολύ κίνηση. Κηφισία σαν ατμήματα, το κέντρο κτλ. Δηλαδή, εντάξει, λέγαμε ότι γιορτάζουν σήμερα κάποια ονόματα, δεν είναι, τα συναντά σπάνια. Ο Νησιφόρος, ο Νησιφόρα, Σόζον κτλ. Ακριβώς το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει με τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αθήνας. Μιλάμε, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη κάθε καινούργια σεζόν, όλο και πιο δύσκολη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Μπορεί να μας βοηθήσουν τα ρομπότ, ίσως μπορεί τα ρομπότ να λύσουμε κάπως το θέμα. Τι ακριβώς ετοιμάζουν με τα ρομπότ, θα στα πω αμέσως μετά. Εδώ φυσικά στο Red 96,3, 6 με 8, Γιάννης Γιακουμάκης όπως κάθε μέρα και Viber για μηνύματα, για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, ηχητικό, γραπτό, μήνυμα, φωτό, βίντεο, 6980-963-963. No doubt έρχονται, τώρα όμως Nickelback, How You Remind Me, Red 96,3.

0: Doubt, Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα, 6:25 σε λίγο. Δεν ξέρω βέβαια ακριβώς με ποιο τρόπο θα μπορεί να μας βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ στο πρόβλημα της κίνησης στην Αθήνα που έχει γίνει, έχει πάει πια στο απροχώρητο. Θα το ψάξουμε το θέμα, το συζητήσουμε κιόλας. Δηλαδή, πραγματικά, στείλε μου και ό,τι θέλει στο Viber για μηνύματα 6980-963-963. Don't speak. Μας είπαν τώρα οι No Doubt, όμως ο διευθύνων σύμβουλος της πασίγνωστης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, ο Sam Altman, μίλησε και είπε ότι η εταιρεία του πια δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, αλλά κατασκευάζει και το πρώτο δικό της ανθρωποειδές ρομπότ. Και όπως είπε ο ίδιος, άκου πως το είπε, όλοι λέει πρέπει να έχουμε από ένα. Για σκέψτε το λίγο, στείλε μου και μήνυμα και τα λέμε αμέσως μετά. Χορηγός εδώ μαζί μου Nova. Σου έχει τύχει βέβαια να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App που με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο. Αν τώρα χρειάζεται η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω τώρα. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Γιάννης Γιακουμά 6-6-8, Red 96,3, Viber άλλη μία 6980-963-963. Για μηνύματα, Måneskin με τον Νταμιάνο και Led Zeppelin έρχονται.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
3: Καλά
2: το
3: έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
2: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
3: Ρέσεις,
2: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: away to heaven.
1: Αυτά είναι Δευτέρα απόγευμα, μόνο Led Zeppelin, 6:38 περίπου, επικό πραγματικά, Stairway to Heaven. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Λοιπόν, ο Ρόμπερτ, όχι δεν είναι Ρόμπερτ, ο Ρόμπερτ Άλτμαν είναι σκηνοθέτης. Ο Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνων της εταιρείας OpenAI, λέει ότι φτιάχνουν το πρώτο τους ανθρωποειδές ρομπότ και όλοι, λέει, πρέπει να έχουν από ένα. Τώρα, όπως σας έλεγα και πριν, δεν ξέρω σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά μας τα θέματα, σε τι μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή, εκτός αν στέλνουμε στις δουλειές μας με τα αυτοκίνητα να οδηγούν στην εθνική οδό το ανθρωποειδές ρομπότ, το καθένας το δικό του, ας πούμε, και να καθόμαστε εμείς να στέλνουμε τα ρομπότ ή το δικό μας το Avat, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το κάνουμε. Επίσης, μπορείς να το κάνεις και να το χρησιμοποιήσεις το ρομπότ και σαν butler. Ε? Χρειάζεται ένας butler εδώ που τα λέμε. Επίσης, μπορείς να διαλέξεις αν θα είναι κορίτσι ή αγόρι, το ρομπότ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω, ερωτήματα αυτά. Viber για μηνύματα για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Συμφωνώ, Ειρήνη, με το μήνυμα που μου στέλνεις στο Viber. Καλησπέρα. Άμα το ρομπότ, λέει, του τύπου του Altman σιδερώνει κιόλας, θέλω κι εγώ ένα φοβερή ιστορία. Το σίδερο, νομίζω ότι είναι από τα πιο βαρετά στα σπίτια. Δεν είναι? Okay. Θέλεις κι εσύ, Ειρήνη, ένα, εντάξει. Ρομπότικη που θα σιδερώνει, τουλάχιστον να είναι και σε κάτι χρήσιμο. Για την ώρα, σου θυμίζω το χρηματοκιβώτιο που μπορεί να σου λύσει πολλά θέματα αν γίνει δικό σου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πλησιάζει, δεν είμαστε μακριά. Στέλνεις Win στο 19600 πανεύκολο για να μπει στην κλήρωση. Είναι τελική τιμή 1,36 Mediatel. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το Viber για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Måneskin, Begging, Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: μας. Red 96,3 στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Δευτέρα απόγευμα, 13 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, φυσικά παρέα με Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Και καλησπέρα και σε εσάς που μου στέλνετε πολλά μηνύματα εδώ στο Viber του Red και της εκπομπής. Καλησπέρα Μανώλη, Πάνο, Μάριε, Δημήτρη. Καλησπέρα και στη Στάλο, τη Σόφη, την Αργυρό και τη Μαριάννα. Η Μαριάννα μου γράφει εδώ στο μήνυμα. Σ' ακούω με το γιο μου, με το μικρό γιο μου που είναι φανατικός χωρίς να είμαστε εμείς. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια σου Μαριάννα. Και η Αργυρό, ρομπότ γυναίκα λέει, θέλω εγώ να με αναπληρώνει λέει στο σπίτι, να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού, να αυτά είναι. Και να ακούει όλα τα, να τρώει όλα τα νεύρα και το άγχος του συζύγου και τα λοιπά. Εγώ να είμαι μόνο για τα ευχάριστα. Να, ωραίες ιδέες πέφτουν. Viber για μηνύματα 6983 963 963. 6 με 8 εδώ μαζί. Γιάννης Γιακουμέξης όπως κάθε μέρα στο Red 96,3. Χορηγός μαζί μου Nova. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις, πιθανόν και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να είσαι στο σπίτι αλλά υπάρχει κενό σημείο, το WiFi απλά δεν συνεργάζεται, δεν παίζει? Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr και Kings of Leon έρχονται και Scorpion Still Loving You. Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
9: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Θεία, πού ήσουν?
14: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
17: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 7 και 10 σε λίγο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, καλοκαίρι του 2026. Μαζί με Red 96,3 βέβαια, προσοχή, την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή 14 Σεπτεμβρίου, τέτοια ώρα, όπως και στις 6 και κάτι και σε όλες τις ώρες, θα ανοίγουμε τις γραμμές, ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, για το καινούργιο Red Gold Tour. Αυτή τη φορά ο Red 96,3 με το Red Gold Tour σε στέλνει, σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στο Cardiff της Αγγλίας. Ε, λέει, πραγματικά. Μπαρέα σου όλα κανονισμένα και 500 ευρώ. Φοβερή εμπειρία. Σε πάω Αυστραλία τώρα. ACDC Thunderstruck. Red 96,3. Γιάννης Γεγουμάκης 6 με 8 εδώ όπως κάθε απόγευμα. Δευτέρα με Παρασκευή. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις. 6980 963 963.

η REM Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα 7 Σεπτεμβρίου 7 και 20 σε λίγο και συνεχίζονται τα θέματα στους δρόμους και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Και στον Κηφισό στην Άνοδο ξεκινάει η κίνηση από το Ρέντι, πολύ χαμηλά, και στο κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση τώρα. Όποια αν είσαι, μου στέλνεις μήνυμα, οτιδήποτε θέλεις. Viber 6980-963-963 και μην ξεχνιέσαι, είναι σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, σε 4 μέρες, Παρασκευή, στις 11 του μήνα. Χρηματοκιβώτιο. Εδώ στο Ρέντι 96,3 κληρώνει στις 4. 12.011 ευρώ θα τα ακούσεις και σε 5 λεπτά. Και πώς ακριβώς θα μπει στην κλήρωση, και είναι πανεύκολο. Έρχονται και οι Red Hot Chili Peppers. Πρώτα όμως ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι από τους Pure Essence. Don't know any better. Ρέντι 96,3 και Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8.

0: Εδώ είμαστε. Give it away, Red Hot Chili Peppers και Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα, 7 και 25. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, χορηγός μαζί μου Nova. Σου έχει τύχει να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο. Σίγουρα σου έχει τύχει και να σκεφτείς από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή. Αυτά είναι. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι θέλεις, τι χρειάζεσαι, τι σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέσαι μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο. Και αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr. Radiohead, The Pez Mod έρχονται τώρα στο Red 96,3. Αμέσως μετά δηλαδή. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ και Viber για μηνύματα 6980-963-963.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Rock Art Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
12: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
18: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
19: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
21: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
22: Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 99.

εδώ είμαστε. Δευτέρα απόγευμα, 7 και 38 περίπου και 39 κάπου εκεί. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται το καλοκαίρι του 2026. Εδώ είμαστε με ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Radiohead, Street Spirit. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8 όπως κάθε μέρα και επιτέλους ο Κηφισός καλύτερος τώρα. Οπότε εντάξει, μπορείς να τον πάρεις άφοβα και στην άνοδο, γιατί η άνοδος είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα σήμερα και για πάρα πολλές ώρες. Θυμίζω για μια φορά ακόμα. Χρηματοκιβώτιο σε 3-4 μέρες την Παρασκευή, εδώ στο Rende 96,3, 11 Σεπτεμβρίου. Κληρώνεις στις 4, 12.011 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα, μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Στείλε win στο 19600. Είναι Mediatel, τελική τιμή 1,36 του ευρώ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όριο του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση που πλησιάζει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το ξαναλέω, είναι η κλήρωση. Εσύ όμως μπορείς να παίξεις από τώρα. Win στο 19600. Και το μήνα που μας πέρασε, τον Αύγουστο, είχαμε και ένα, ας το πούμε, ιστορικό γεγονός. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Ρίτσι Μπλάκμορ επανενώθηκε με τους Deep Purple και ερμηνεύσαν μαζί το Smoke on the Water στη Νέα Υόρκη, συγκεκριμένα στις 12 Αυγούστου. Καταλαβαίνεις τι έγινε, βέβαια, εκεί. Στη Νέα Υόρκη, στις 12 Αυγούστου, και δεν αποκλείεται να δούμε και άλλες συνεργασίες στο μέλλον. Και γιατί όχι, μια μόνιμη επανένωση. Ρίτσι Μπλάκμορ, Ιαν Γκίλαν, αγκαλιά εκεί στη Νέα Υόρκη. Smoke on the Water, Deep Purple και Red 96,3. Καλησπέρες, καλή εβδομάδα, Δευτέρα. 7 Σεπτεμβρίου, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: 96,3 The Show Must Go On. Και το καλοκαίρι συνεχίζεται βέβαια, το καλοκαίρι του 2026, με τη ζέστη βέβαια, εννοείται, που επιμένει και αυτή. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova σε περιμένει στις μέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Hall 1, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίζεις από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτεις τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσεις, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8 για τη συνέχεια. Από τις 6 μέχρι τις 8, Γιάννης Γιακουμάκης όπως κάθε μέρα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Bank Bank Monophonics. Καλή εβδομάδα με Red 96,3. Απόγευμα Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου. Αύριο το απόγευμα στις 6. Τα λέμε φυσικά εδώ. Bye.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύνδετη των μισιών.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κοίτα να δεις ρε παιδί μου που μέσα σε μια εβδομάδα η εκπομπή από απογευματινοβραδινή έγινε καθαρά βραδινή. Δευτέρα λοιπόν σήμερα 7 Σεπτέμβρη του 2026 ξεκινάει και η εβδομάδα και η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Βραδάκι στην πόλη της Αθήνας, μικρόφωνο όπως πάντα, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στην παρέα Γιώργος Αποστόλου με Bon TV Wild από

Κάθε την κάνει στο Mafia Board Game στον αέρα του Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Αυτό που κατάλαβα πάντως αυτές τις μέρες που βλέπω που έχουν γυρίσει όλοι στην πόλη είναι πρώτον ότι δεν γύρισαν όλοι στην πόλη γιατί δεν φύγαν όλοι από την πόλη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πολύ λίγοι μαυρισμένοι σε σχέση, ρε παιδί μου, με αυτό που γνωρίζαμε άλλες φορές. Ακόμα και εδώ στην παρέα του Red και στην Front Stage, δεν βλέπεις αυτή την αίσθηση την μετακαλοκαιρινή τόσο πολύ έντονα. Μάλλον έχουμε καλά αντιλιακά ή πήγαμε λίγες μέρες διακοπές και καθόλου. Boulevard of Broken Dreams και Green Day. Αυτή είναι η μέρα λοιπόν που ξεκινάει σήμερα, η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026, με τις μουσικές του Red 96,3.

0: 96,3 και πλασίμπο, every you, every me. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και αύριο Τρίτη 8 Σεπτέμβρη το Blood επιστρέφει στην αιμοδοσία, στην εθελοντική αιμοδοσία που γίνεται κάθε τόσο στην Δημοτική Αγορά Κυψέλη, Φωκίνος Νέγρης 42, στη γειτονιά μου, στην αίθουσα Μεγάλου Φι. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν και πάλι αύριο από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη, με την People for Business και την Δημοτική Αγορά Κυψέλη να στηρίζουν το εγχείρημα. Όλοι οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι της περιοχής, οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να αφιερώσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους σε μια πράξη με πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αντίτυπο. Θυμίζω ότι με μία μόνο αιμοδοσία που διαρκεί περίπου 20 λεπτά, ένας εθελοντής αιμοδότης μπορεί να συμβάλλει στη βοήθεια έως και 3 συνανθρώπων μας. Οπότε, αύριο ξαναλέω, 3η 8 Σεπτέμβρη, τη Δημοτική Αγορά Κυψέλη, στο Μπλάντι, με αιμοδοσία και την υποστήριξη φυσικά του Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια με It's My Life από Bon Jovi και αμέσως μετά Everything Burns, ο Ben Moody.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
12: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
11: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ο Ben Moody, ο άνθρωπος που ξεκίνησε τον μεγάλο θρύλο των Evanescence μαζί με την Emilia, μετά και ο ζευγάρι και ο συνεργάτης το διαλύσαν το μαγαζί στο Everything Bends, πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Συνεχίζουμε με Phone on Blondes και WhatsApp στο βράδυ της Αθήνας, Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, καλή εβδομάδα.

0: Πάμε και κάτω από τους ACDC. Κάποιοι λένε ότι και ακόμα και η λεωφόρος προς την κόλαση είναι σπαγμένη με καλές προθέσεις. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, πιστεύω ότι στις 11 του μήνα την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο γεμίζει και πάλι για να αδειάσει και πάλι. 12.011 ευρώ λοιπόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Θα υπάρχει εγγυημένος νικητής αφού η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί αυτός ο νικητής. Οπότε από τώρα στείλετε Win 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Όταν θα πάρει τηλέφωνο η Μέρη με το καλό σε εσάς, να απαντήσετε σωστά, 12.011 και να πάρετε το ποσό Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red και να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να παρακολουθείτε τα πάντα για τον διαγωνισμό και φυσικά να σας έρχεται και στο email σας το ποσό κάθε φορά. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια στον αέρα του Red A Beautiful Day από YouTube και Rock Sugar από Rob Grillan. Κιλά στο αίμα σου. Είναι Red σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: It's red. It rocks.
1: Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Belfast μετά τις 9 το βράδυ. Σήμερα Δευτέρα 7 το Σεπτέμβρη. Αυτή ήταν η Styx και το Boat on the River. Butterfly νωρίτερα από τους Crazy Town. Είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red με Burning Heart από Survivor.

Ρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4, σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίσεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη του 2026. Λοιπόν, πάμε πρώτα στη μουσική μας είδηση για αλλαγή και βέβαια αναφέρομαι στην ανακοίνωση των Oasis πως θα βγουν όντως για περιοδία το 2027. Το περιμέναμε, το λέγαμε και στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου πως οι Oasis ετοιμάζονται για την ανακοίνωση, την έκαναν. Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται ακόμα σε αυτή την περιοδία, όμως γενικά δεν περιλαμβάνεται και πολύ νότος της Ευρώπης, οπότε θέλω να πιστεύω ότι έτσι και οι Oasis κατέβουν λίγο νοτιότερα, θα σκάσουν και στη χώρα μας και θα είναι μία από τις 7 μεγάλες συναυλίες που θα γίνουν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πάμε τώρα και στην μη μουσική αλλά καλλιτεχνική είδηση της ημέρας, η οποία είναι και γενικότερα νομίζω η είδηση της ημέρας και πάλι στα πάρα πολύ καλή, καθώς η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη επελέγει ως επίσημο ψηφιότητα της Ελλάδας για τα βραβεία Όσκαρ του 2027. Πρόκειται για την 91η διοργάνωση της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών και εκεί θα είναι με λίγη τύχη η ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, που είναι φυσικά συμπαραγωγή της Front Stage και πραγματικά ελπίζουμε να πάει πάρα πολύ καλά, γιατί όχι και να πάρει και το Όσκαρ, το αξίζει. Dream On και Aerosmith είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου στη συνέχεια.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και οι Imagine Dragons είναι Red, αλλά και η Placebo είναι Red. Σε μια εβδομάδα από τώρα ξεκινάμε λοιπόν την επόμενη φάση του Red World Tour, που είναι εντυπωσιακή, με τους Placebo να παίζουν στο Cardiff της Αγγλίας, 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Η Placebo είναι Red 96,3, Red World Tour λοιπόν επιστροφή, και βέβαια κάθε μέρα από το 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα θα έχετε και μια ευκαιρία συμμετοχής στη μεγάλη κλήρωση, θυμίζω, Red 96,3, Red World Tour, Placebo, στην πατρίδα τους, στην Αγγλία. Πάμε στη συνέχεια με You and I από Scorpions, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
7: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αγκυλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

Γιατί είναι ένα τραγούδι που έχει γίνει και πάρα πολλές διασκευές και σε πολύ διαφορετικά μουσικά είδη. Είναι ωραία, είναι 16,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, είπαμε, ξεκινάει η εβδομάδα, ξεκινάει και το δεύτερο κομματάκι του Σεπτέμβρη του 2026 με My Immortal από Evanescence αμέσως τώρα.

0: me. Ακούσαμε Evanescence, Red Hot Chili Peppers και Savage Garden στον αέρα του Red 96,3 και αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα που θα καταλήξει στο άνοιγμα του χρηματοκιβώτιου στις 11 του μήνα με ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Είναι λοιπόν 12.011 ευρώ και μάλιστα θα υπάρχει σίγουρος νικητής, καθώς η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί ο νικητής ή η νικήτρια. Win 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή ώστε να πάρει μέρη τηλέφωνο σε εσάς με λίγη τύχη, να απαντήσετε σωστά 12.011 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Θυμίζω ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114 και ότι οι όροι του διαγωνισμού και λεπτομέρειες υπάρχουν στο frontstage.gr. Εννοείται βέβαια ότι σε κάθε περίπτωση κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους. Δευτέρα σήμερα και σε λίγο θα είναι εδώ Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
3: Rock Hard Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: It's Red, it rocks. Red 96,3.

αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
6: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
5: Να σου πω κάτι, έχει σε διάσκεψη και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνει το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Το Injustice for All είναι το τέταρτο άλμπουμ των Metallica και όπως κάθε δίσκος του συγκροτήματος συνοδεύεται και αυτός από πλούσιο παρασκήνιο τόσο πριν όσο και μετά την κυκλοφορία του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως οι συνθήκες ήταν πιο απαιτητικές από ποτέ. Ήταν το πρώτο άλμπουμ των Metallica μετά τον τραγικό θάνατο του Cliff Burton, το πρώτο με τον Jason Newsted πλέον στο συγκρότημα, ένας δίσκος που καθυστέρησε εξαιτίας ενός τραυματισμού του James Hetfield, ένα άλμπουμ που ξεκίνησε με άλλον παραγωγό και ολοκληρώθηκε με άλλον. Την ίδια στιγμή μάλιστα, οι Metallica είχαν υπογράψει μεγάλο δισκογραφικό συμβόλαιο και έπρεπε να διαχειριστούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες που γεννούσε η νέα αυτή πραγματικότητα. Παρά όμως τις ανδειξιότητες, το Injustice for All εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό θρίαμβο. Πολύπλοκες και μακροσκελείς συνθέσεις, μια σχεδόν ατελείωτη συλλογή από ριφ, συνεχείς αλλαγές ρυθμών, κοινωνικός και πολιτικός σχολιασμός και πάνω απ' όλα η ξεκάθαρη θέληση ενός συγκροτήματος να κάνει τα πάντα με τους δικούς του όρους, αγνοώντας κανόνες, συμβάσεις και εξωτερικές πιέσεις. Το Injustice for All κυκλοφόρησε σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου το 1988, οπότε ο πρόλογος στο απόψινό Red Metal τους ανήκει δικαιωματικά. Το Injustice for All ξεκινούσε κάπως έτσι.

Black and λοιπόν η Metallica εδώ στον αέρα του Red 96,3 αυτό το βράδυ Δευτέρας 7 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Χακός Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και από τους Metallica πάμε τώρα στους φίλους τους, τους κολλητούς, τους Anthrax. Υπάρχει, ξέρεις, μια πολύ μεγάλη ιστορία που ενώνει τα δύο αυτά συγκροτήματα. Μια ιστορία που ξεκινά από τότε, τις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν οι Metallica, νέα παιδιά ακόμα, άφησαν την Καλιφόρνια και διέσχισαν ολόκληρη την Αμερική για να βρεθούν στη Νέα Υόρκη με ελπίδα να κάνουν το πρώτο τους μεγάλο βήμα. Εκεί λοιπόν, στο Music Building, ήρθαν πολύ κοντά με τους Anthrax, μοιράστηκαν εξοπλισμό, πρόβες,

Everybody's Got a Plan. Αυτό είναι το νέο single των Anthrax, το Cursum Perficio, το νέο τους άλμπουμ εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια. Κυκλοφορεί επιτέλους στις 18 του Σεπτέμβρη. Και αν σου πω τώρα ότι το συγκεκριμένο τραγούδι μου θύμισε λίγο Volbeat, τι θα πεις? Τι να πω, ό,τι και να πεις, δίκιο θα έχεις. Και από τους Anthrax πάμε τώρα σε αυτό το ιδιαίτερο feel good συγκρότημα από την Νορβηγία, τους Audrey Horn, οι οποίοι και αυτοί έχουν νέο άλμπουμ που λέγεται Achilles, και πριν από μερικές μέρες έδωσαν στην δημοσιότητα το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου, μια φοβερή πραγματικά σύνθεση, ένα τραγούδι το οποίο καταφέρνει με κάποιον πολύ έτσι δικό τους τρόπο να γεφυρώσει τους Iron Maiden με τους Kiss και τους Alice in Chains και τους Faith No More και τους Thin Lizzy και όλα αυτά τα συγκροτήματα τα οποία αποτελούν την παλέτα των Audrey Horn. Πάμε να τους ακούσουμε. Είναι το Achilles εδώ στον Red 96,3.

Repeat, replay, repeat και ξανά από την αρχή το νέο τραγούδι των Audrey Horn πραγματικά δεν έχει σταματήσει να παίζει αυτές τις μέρες, δηλώνω ενθουσιασμένος. Το νέο τους άλμπουμ, το Achilles, κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες. Αυτό είναι το ομότιτλο τραγούδι που μόλις ακούσαμε και από τους Audrey Horn πάμε τώρα στους Στρατοβάριους που την Παρασκευή τους περιμένουμε εκεί στην Τεχνόπολη στο Γκάζι για να ακούσουμε αυτό το φοβερό 90's set που έχουν ετοιμάσει ειδικά για μας. Πάμε λοιπόν, σίγουρα δεν γίνεται να λείπει το Kiss of Judas από όλα αυτά.

The Kiss of Judas, η Στρατοβάριους εδώ στον Red 96,3. Πιάσαμε λοιπόν Φιλανδία, νωρίτερα πιάσαμε και Νορβηγία με τους Audrey Horn, οπότε πάμε στη μέση τώρα. Πάμε στη Σουηδία, συγκεκριμένα στο Göteborg, όπου εκεί οι RAM έχουν ετοιμάσει το νέο τους άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται Against. Επιμένουν στους μονολεκτικούς τίτλους οι Σουηδοί και το άλμπουμ αυτό κυκλοφορεί στις αρχές του Οκτώβρη. Μιλάμε για classic metal, το οποίο τιμά τις επιρροές του Judas Priest, Mercyful Fate, Iron Maiden. Έχουν αυτό το πολύ χαρακτηριστικό σουηδικό heavy metal feeling που θα βρει σε μπάντες όπως η Wolf, η Enforcer και τόσες άλλες. Πάμε να ακούσουμε τους RAM λοιπόν, είναι το Nightblade και εσύ είσαι στον Red 96,3, Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Red Metal. Before Midnight.
5: Red 96,3.
6: Red 96,3, Red Metal Before Midnight, αυτό το βράδυ Δευτέρας 7 του Σεπτέμβρη, 11.30 περίπου η ώρα, Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούμε ορισμένα από τα καλύτερα ρίφ που γράφτηκαν ποτέ, μαζί ανεβάζουμε την ένταση και που λες, πριν από λίγο όταν ξεκινούσαμε την άποψη η εκπομπή, λέγαμε ότι σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 4ο άλμπουμ των Metallica, το Injustice for All, οπότε δικαίως ο πρόλογος του απόψινου Red Metal ήρθε με το Blackened. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, είναι δύο ακόμα άλμπουμ και ξεκινάμε με το πρώτο από αυτά. Αναφερόμαστε στο Don't Break the Oath, το δεύτερο άλμπουμ των Mercyful Fate. Ναι, αυτό με το κίτρινο εμβληματικό εξώφυλλο. Εδώ οι Δανείοι πηγαίνουν τη μουσική τους ένα βήμα παραπέρα, γίνονται πιο σκοτεινοί, πιο πολύπλοκοι, ιδιαίτερα εφιαλτικοί και δημιουργούν ένα καινούργιο μουσικό υβρίδιο, το οποίο ουσιαστικά αποτέλεσε το πρότυπο πάνω στο οποίο δεκάδες σχήματα στα χρόνια που θα ακολουθούσαν θα προσπαθούσαν να χτίσουν το δικό τους εφιαλτικό ήχο, δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακλάδι του extreme metal.

Gypsy Merciful Fate εδώ στον Red 96,3 και πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα το οποίο βρίσκεται τόσο κοντά μα και τόσο μακριά από τους Merciful Fate. Φεύγουμε από την Κοπενχάγη και πηγαίνουμε στην Καλιφόρνια. Εκεί οι Sirith Ungol ανακοινώνουν νέο δίσκο. Λίγο καιρό μετά την προηγούμενη τους ανακοίνωση, με την οποία μας ενημέρωναν πως αποχωρούν από την σκηνή. Ευτυχώς αναθεώρησαν γρήγορα και ο νέος τους δίσκος που έρχεται στο τέλος του Οκτώβρη λέγεται All of the Shadows και έχει ενδιαφέρον να πούμε πως οι Sirith Ungol έχουν πάρει το όνομά τους από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Είναι εκείνος ο πύργος, εκείνο το πέρασμα, το οποίο από ό,τι λένε οι μελετητές τώρα του Tolkien προφέρεται Kirith Ungol, αλλά το συγκρότημα προτιμά να το λέμε τον δικό του τρόπο. Όπως και να έχει, κάτι ακόμα το οποίο αξίζει να πούμε για το συγκρότημα αυτό είναι πως η πρώτη του εμφάνιση στην δισκογραφία έγινε σε εκείνο το φοβερό Metal Massacre της Metal Blade, όπου συμμετείχαν μαζί με άλλα πρωτοεμφανιζόμενα σχήματα της Καλιφόρνια, ανάμεσα τους φυσικά και η Metallica. All the Shadows λοιπόν εδώ στον Red 96,3.

Φανταστική σύρη φούγκολ εδώ στον Red 96,3. Αυτό είναι το νέο του single. Λέγεται All the Shadows. Για τη συνέχεια έχουμε Amon Amarth, Satyricon, Cult of Luna, Villagers of Io, Anena City και άλλα πολλά. Όμως να σου πω προς το παρόν πως την Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 12.011 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις. Μπορούν να γίνουν δικά σου αν δηλώσεις συμμετοχή στέλνοντας τη λέξη Win με SMS το 19600. Αυτό μπορείς να το κάνεις ανά πάσα στιγμή μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η Μέρη θα κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε αν εκεί γύρω στις 4 και την Παρασκευή 11 του μήνα χτυπήσει το τηλέφωνό σου, φρόντισε να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Η Μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς, της λες το σωστό ποσό, 12.011 ευρώ, και αυτά γίνονται αυτομάτως δικά σου. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr. Το μήνυμα έρχεται από την Media και κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά, ενώ η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής η ΕΕΠ και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, ενώ κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Και αυτοί που έρχονται τώρα εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα είναι η Rush στο A Farewell to Kings.

A Farewell to Kings, λοιπόν, η Rush, το πέμπτο άλμπουμ των Καναδών πίσω στο 1977, με έναν τίτλο που προφανώς παραπέμπει στο A Farewell to Arms του Ernest Hemingway. Είναι γνωστό άλλωστε πως ο Neil Peart ήταν άνθρωπος της λογοτεχνίας, ένας μουσικός που όταν δεν κρατούσε τις μπαγκέτες του πολύ συχνά κρατούσε ένα βιβλίο. Εδώ όμως το A Farewell to Kings δεν αφορά μόνο τους μονάρχες, τους βασιλιάδες και τους κυβερνήτες. Ο Peart χρησιμοποιεί αυτήν την εικόνα για να μιλήσει για μια μεγαλύτερη, για μια ευρύτερη αν θέλεις παρακμή, για την απουσία ανθρώπων που μπορούν να εμπνεύσουν, να ηγηθούν και να δημιουργήσουν, να δείξουν έναν διαφορετικό κόσμο. Αυτά λοιπόν με τους Rush και το A Farewell to Kings, και πάμε τώρα στους Mother of Millions. Το νέο τους άλμπουμ λέγεται Tough και το single από εκεί, το πρώτο, ήταν το The Wound εδώ στον Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Red Metal. Before Midnight.
0: Red 96,3.
2: Red Metal, εδώ, Red 96,3, βράδυ Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη, 12 παρά 10 περίπου η ώρα. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ανεβάζουμε την ένταση και μαζί ακούμε το metal που αγαπάμε. Η Mother of Millions ήταν αυτή που ακούσαμε πριν από λίγο στο The Wound από το επερχόμενο τους άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται Tough. Και πάμε τώρα στους Amon Amarth, οι Σουηδοί επιστρέφουν με το νέο τους άλμπουμ που λέγεται The All Father Awakens, κυκλοφορεί στις 2 του Οκτώβρη και μας έχουν δώσει 3-4 τραγούδια από εκεί, έτσι για να έχουμε μία πρώτη γεύση. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο προφανώς και εμπνέεται από την σκανδιναβική μυθολογία. Είναι το περίφημο Γιάλαρχορν, το κέρας που συνδέεται με τον Χέιμνταλ και το Ράγναροκ, την τελευταία μεγάλη μάχη των θεών.

Γιάλαρχορν λοιπόν, η Χαμονάμαρθ εδώ στον Ρέντε 96,3 και μιας και μιλάμε για το κέρας του Ράγναροκ, το Γιάλαρχορν. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και ένα project του Death Master, του frontman των Ιταλών Epic Warriors, των Doomsword, το οποίο είχε Viking προς ανατολισμό και ονομαζόταν έτσι και από τους Χαμονάμαρθ. Πάμε τώρα στους Σατήρικον, τους περιμένουμε εδώ στην Αθήνα την επόμενη Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη για μια μεγάλη συναυλία. Είναι το Black Crow on a Tombstone και σημαίνει στον Red 96,3.

Black Crow on a Tombstone εισατήρικων σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της τελευταίας τους περίοδου, όχι ακριβώς της τελευταίας, αυτής που είναι πολύ καλλιτεχνική, με τα Deepeth Collet από Deep και το σατήρικο το άλμπουμ, εκεί λίγο πιο πίσω στην πρώτη δεκαετία του αιώνα, και άλμπουμ όπως το The Age of Nero και το Now Diabolical. Εν πάση περιπτώσει, τους περιμένουμε τους σατήρικων και πάμε τώρα στους Cult of Luna. Μάλλον πριν πάμε, να σου θυμίσω πως όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα του Red 96,3, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο app του Red. Οπότε αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις το application και στη συνέχεια έχεις όλες τις εκπομπές μέσα στην τσέπη σου για να τις ακούς όταν θέλεις, όποτε θέλεις, όσες φορές θέλεις. Και τώρα μπορούμε να πάμε στους Cult of Luna, οι οποίοι έχουν έτοιμο το νέο τους δίσκο. Το πρώτο single από εκεί είναι το A Way Back. Πάμε να το ακούσουμε και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Way Back, λοιπόν, αυτό είναι το νέο σίγγλ των Cult of Luna. Οι Σουηδοί επιστρέφουν με νέο δίσκο αυτή την εποχή. Ένα δίσκο ο οποίος ονομάζεται In the Shadow of Your Shadow. Νομίζω πως τη γνωρίζουν πολύ καλά την τέχνη αυτού του ατμοσφαιρικού post-metal sludge, όπως θέλεις πες το. Η Cult of Luna είναι μεγάλη μπάντα πραγματικά. Και πάμε τώρα στους Villagers of Ioanna City. Venceremos, το νέο άλμπουμ έρχεται σε μερικές εβδομάδες, όπως και η μεγάλη του συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού, δικαίως το εξώφυλλο του Metal Hammer. Αυτό το μήνα οι Villagers Metal Hammer, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε με μια αποκλειστική συνέντευξη του συγκροτήματος και όχι μόνο. Μιλάμε με τους Accept για τα 50 τους χρόνια. Η Άννα και Βαν Γκίρσμπεργκεν μας εξιστορεί την δημιουργία του Mandillion, του κλασικού άλμπουμ των The Gathering. Γιορτάζουμε τα 40 χρόνια του Somewhere in Time και ζητάμε από σε σημασμένους μαϊντενάδες όπως ο Κατσιόνης, ο Παπα-Νικολάου και ο Λάζαρης να μας μιλήσουν για το δίσκο αυτό και πολλά πολλά πολλά ακόμα πράγματα στο νέο τεύχος του Metal Hammer. Πάμε όμως στους Villagers τώρα. Αυτό είναι το Ghosts in the Sky.

Ghosts in the Sky, λοιπόν. Αυτή είναι η Villagers of Ioannina City. Στο νέο του άλμπουμ, το Venice Eremos, εξελίσσεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία από τραγούδι σε τραγούδι. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για αυτήν, μπορείς να ξεφυλίσεις το νέο τεύχος του Metal Hammer, όπου οι Villagers μιλούν διεξοδικά για το νέο τους αυτό άλμπουμ. Και μιας και πιάσαμε αυτό το heavy metal, έτσι που έχει ένα folk έρισμα, πάμε σε μια διασκευή από τα 90s. Ήταν η εποχή που η Skyclad ίσως ήταν η πιο σημαντική δύναμη στο χώρο του Pagan Folk Metal, όπως το λέγαμε τότε, και η διασκευή του στο Emerald των Thin Lizzy νομίζω πως έχει γράψει την δική της ιστορία.

τη Skyclad διασκευάζουν το κλασικό τραγούδι των Thin Lizzy από το Jailbreak Album. Και λίγο πριν το απόψινό Grand Finale, πάμε να μιλήσουμε για τον τρίτο δίσκο που έχει γενέθλια σήμερα. Αναφερόμαστε φυσικά στο ντεμπούτο, το πρώτο full length των Queenstrike, το album το οποίο ακολούθησε το φανταστικό εκείνο EP με τα Queen of the Reich και τα Lady Wore Black και όλα αυτά τα τραγούδια. Και ήταν ένα άσημο σχήμα από το Seattle, το οποίο λίγο καιρό μετά βρέθηκε σε μεγάλη, σε κράτεα δισκογραφική εταιρεία, ταξίδεψε σε στούντιο του Λονδίνου και ηχογράφησε με τον παραγωγό των Pink Floyd για να δημιουργήσει ένα δίσκο που εν πολλής ορίζει αυτό που στη συνέχεια βαφτίστηκε US Metal. Ένα metal που εκπορεύεται από το βρετανικό ατσάλι, αλλά έχει έναν πιο επικό και πιο αιχμηρό ήχο. Εδώ τα φωνητικά, τα ακροβατικά φωνητικά του Jeff Tate δημιουργούν μια καινούργια σχολή. Take hold of the flame και πίσω για το απόψινο Grand Finale.

Take hold of the flame, η Queen Strike στον Red 96,3 και πάμε για το απόψινο Grand Finale. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και το επιλογό σήμερα γράφουν οι Iron Maiden με το Infinite Dreams. Εμείς τα λέμε ξανά την Τετάρτη στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά!

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
6: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
7: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: It's Red. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
3: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: Life είναι ρεύ. Hey, this is Joe Perry.
1: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ. 96,3.

0: κατασκευή, το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου

0: Auerbach είναι Ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.